0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: κάνουμε.
1: Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Δεν έχω ούτε λόγια, ούτε θέλω να μιλήσω. Απλά το αφήνω να φανεί από μόνο του. Να φανεί από μόνο του. Να φανεί από μόνο του, επαναλαμβάνω. Αυτό που φαίνεται.
1: Είσαι στην ώρα σου.
0: Ότι ο υποφαινόμενος είναι εδώ στην ώρα του.
1: Μπράβο.
0: Για πόσες μέρες είμαστε τώρα, είμαστε.
1: 4 και 2, 6.
0: 6 συνεχόμενες.
1: 6 μέρες.
0: 6 back to back.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε πότε θα σπάσει το ρεκόρ αυτό.
1: Δεν το βλέπω.
0: Πού θα σταματήσει.
1: Έχεις πάρει πάρα πολύ φόρα και δεν έχω και τίποτα να σου πω. Καλημέρα σας.
0: Καλό
1: πρωινό Τρίτη. Σε πώς
0: και δεν γκρινιάζεις εσύ, δεν λες τίποτα.
1: Δεν γκρινιάζω από τη φύση μου, Δημήτρη.
0: Ξεκινάμε με τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χθες έγινε μεγάλη μάχη. Γιώργο, το πήρες χαμπάρι, για την γκρίνια. Τέλος πάντων, τώρα ας μην.
0: Πήγε και έκανε, Γιώργο μου, πήγε και έβαλε όλους τους κολλητούς να ψηφίσουν ότι είμαι εγώ ο γκρινιάρης και όχι εκείνη. Αλλά εντάξει, μπα
1: τώρα για ποσοστό, τώρα θα το τσεκάρω το καινούριο ποσοστό πόσο.
0: Γιατί είχε ψηθεί.
1: Χθες το είχα αφήσει τύπου 80% Δημήτρης.
0: Έβαλε
1: και
0: άλλους φοιτητές
1: ξαδέρφοι.
0: Έβαλε και άλλους φοιτητές ξαδέρφοι. Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι δεν θα πάμε μπροστά, να ξέρεις.
1: Μπροστά θα
0: αυτά
1: πάμε.
0: Είναι ύπουλα. Αυτά είναι ύπουλα. Αυτά δημιουργεί τάσεις.
1: Μηχανογραφίες.
0: Ναι, ναι. Μόνοι σας τα ψήνετε, μόνοι σας ψηφίζετε. Μόνοι σας βγάζετε και ποιος είναι ο.
1: Κυβέρνηση.
0: Τέτοια φάση. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους την ώρα μας και σήμερα εδώ στον Love 97,5. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα, κυρία μου.
1: Και τα δικά μας όμως που φέρνουμε καθημερινά ανελιπώς.
0: Αμέ.
1: Και εφηβρίου διάθεση, αισιοδοξία. Και Τρίτη που ο Δημήτρης είναι ακόμα μία μέρα στην ώρα του.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
1: Είσαι.
0: Και αυτό το φθινοπόρι.
1: Ναι.
0: Αμέ. Λοιπόν,
1: το
0: φθινοπόρι. Είναι το φθινοπόρι.
1: Αχ, θυμίσω σου πω κάτι άλλο μετά.
0: Ωραία. Ναι. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Και πάμε, Τζορτζ, να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Εδώ στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό δεν τα πάμε και πολύ καλά.
1: Όχι,
0: δεν
1: τα πάμε είναι, και πολύ καλά. Ξέρεις, νομίζω ότι έχουμε επηρεαστεί από την Πανσέλινο του Σαββάτου.
0: Ποιο Σαββάτου?
1: Η Πανσέλινο του Σαββάτου μας πέρασε.
0: Γιατί πριν από το Σάββατο που δεν είχε Πανσέλινο ήταν καλύτερα?
1: Λίγες μέρες
0: πριν. Καλύτερα.
1: Εγώ μια χαρά είμαι κάθε μέρα.
0: Εσύ μια χαρά είσαι κάθε μέρα.
1: Εσύ
0: ναι.
1: Έχεις αυτό το ύφος του αυτοκράτορα. Θα μπεις εδώ και θα μας βάλεις όλους σε τάξη.
0: Όλα.
1: Θα κάνουμε παράσταση.
0: Δεν πρέπει να κάνετε ό,τι θέλετε. Έξω να πάτε να μην μας ενοχλείτε. Μόνο να κάνετε φασαρία. Γιατί έχουμε και εκπομπή. Ναι, βέβαια, εσύ μην χάσει.
1: Ναι,
0: επανάστε. Αλέζα φάντο λα πατρί στην εξοχή.
1: Μπροστάρισα θα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λάβαρο τη επανάσταση θα σηκώσω.
0: Βέβαια, στην εξοχή τη γαλλική.
1: Ναι, όχι, και στην ελληνική πάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Πού να τρέχουμε μακριά τώρα.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί συγγνώμη, τώρα που τα λε, δεν θα πα και στη γαλλική.
1: Φυσικά θα πάω.
0: Την εξοχή.
1: Το έχω κανονίσει.
0: Δεν θα πάει, δεν το ξέρω. Θα πάει στην γαλλική την εξοχή.
1: Το κανόνισα.
0: Κατάλαβες. Θα πάει στην γαλλική την εξοχή. Σωστό λέω.
1: Ναι,
0: το
1: ξέρω.
0: Θα πάει στην γαλλική την εξοχή.
1: Ναι.
0: Δεν τη έφτανε η ελληνική εξοχή.
1: Όχι, δεν
0: που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα.
1: Δεν
0: που έχουν βουλιάξει τα νησιά με την παρουσία τη.
1: Εγώ...
0: Θα πάει στην γαλλική εξοχή.
1: Την επόμενη εβδομάδα έφυγα εγώ και έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Μετά που έφυγα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Αλλά εγώ στο έχω πει φέτος. Εγώ δεν κάθομαι στο σπίτι μου καθόλου. Δηλαδή, ό,τι εκδρομή μου πείτε, εγώ
0: μου
1: κουνά
0: το χέρι έτσι εμένα, μου κάνει έτσι. Και καλά.
1: Ναι, έτσι με την καλή έννοια, παιδιά, δεν του κάνω καμιά χειρονομία. Περίεργη, Γιώργο, πες και εσύ. Γιατί όλο και
0: Γιώργο, πες εσύ.
1: Πες Γιώργο.
0: Όχι, πες εσύ. Όχι,
1: λοιπόν,
0: πες εσύ. Καλά,
1: επίσης, εγώ σε έχω καλέσει όλες μου τις εκδρομές. Εσύ δεν έρχεσαι πουθενά.
0: Μπα.
1: Να πάμε.
0: Με κάλεσε άλλα καμπανί. Πώς το λένε, καμπανί, πώς λέγεται η γαλλική εξοχή.
1: Σαμπάνια.
0: Πού γίνεται σαμπάνια.
1: Στην καμπανί. Όχι, θα πάμε άλλη παρέα.
0: Α!
1: Εκεί.
0: Κοίταξε,
1: θα σου πω. Εκεί που μπορώ να σε πάρω μαζί, μπορώ να σε πάρω μαζί και σε καλό. Εκεί που δεν μπορώ να σε πάρω
0: και
1: μαζί.
0: Και τι είμαι
1: να...
0: εγώ, ρε. Με μωρό, με καλοτσάκι, να με πάρετε, μου βάλετε. Καλά, η αλήθεια ότι είμαι μωρό. Να χαρώ. Αλλά να με πάρετε μένα, να με βάλετε όπου έχει χορό.
1: Όχι ακριβώς, όταν επιτρέπουν οι συνθήκες. Δηλαδή, άμα δεν, αυτό δεν μπορείς να έρθεις μαζί, αλλά άμα οι συνθήκες είναι κατάλληλες, σε καλό. Δεν σου λέω, Δημήτρη μου, θες να έρθεις παρέα μας. Όχι, μου λες όλες τις φορές. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν έχω πει όλες τις φορές, όχι, μην κατακρίνεις έτσι, τζάμπα.
1: Τι του λες αυτό.
0: Έχω πει
1: τέλος πάντων, αυτά είναι τα εσωτερικά μας. Κάποια άλλη στιγμή θα τα αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, τώρα μια και το λέμε, και χθες λέγαμε για το πια, αν σας λέγανε ρε παιδί μου ότι μπορείτε να πάτε κάπου, πού θα πηγαίνατε, και είδα πάρα πολλές απαντήσεις. Πάρα πολύ και Ελλάδα και εξωτερικό και τα λοιπά. Και η φίλη μας που βγήκε στον αέρα είδες που είχε πάει στην μια περιοχή που ξεκινάει
1: τον,
0: σε μια πόλη της Ιταλίας που ξεκινάει από ρ και τελειώνει σε όμι. Είχε πάει εκεί, αλλά δεν το αποκαλύψαμε.
1: Δεν μπορούσε να το πει και εκείνη, γιατί ήταν στην δουλειά. Όχι, είπαμε,
0: ποτέ.
1: Πράγμα, όχι.
0: Λοιπόν, έχετε κανονίσει κάτι για το φθινόπωρο? Αυτό που λέει η Ιουάννα είναι μια διέξοδος για να μπορέσεις να περάσεις πιο εύκολα το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Να φτάσεις μέχρι τα Χριστούγεννα που είναι μια καλή στάση και είναι μια ευχάριστη περίοδος και περνάμε πολύ ωραία.
0: Έχετε κανονίσει κάτι, έχετε στο μυαλό σας κάτι να κάνετε, δηλαδή κάπου να πάτε, έχετε βρει κάποια ευκαιρία, αν έχετε βρει καμία ευκαιρία να μας στείλετε
1: και σε εμάς. Να μας πείτε και εμάς, γιατί έχουμε κάτι ελεύθερα Σαββατοκύριακα, να τα κλείσουμε και αυτά να τελειώνουμε.
0: Ένα δύο να κλείσει, γιατί παιδιά της είναι η Ιωάννα πλέον, της λες, να σου πω κάτι, έχουμε να κάνουμε αυτό, μου λέει περίμενε, κάτσε να δω το ημερολόγιο. Μου λέει εγώ που έχω φτάσει να έχω ημερολόγιο, να τσεκάρω, καταλαβαίνετε, με λέμε τώρα και το μυαλό ψωνάκι.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Όταν έχει μέρα καινή, πάει και κλείνει ένα θέατρο έτσι για να περάσει η ώρα, για να μην είναι καινή ημέρα.
1: Μα βέβαια, κακό είναι αυτό. Είπα φέτος εγώ στο σπίτι μέσα δεν θα καθίσω. Θα είναι εκδρομή, θα είναι ένα θέατρο,
0: το
1: θα
0: βλέπω.
1: Είναι ένας καφές. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Μπορεί να νοικιαστεί.
1: Τι είναι. Το δικό μου το σπίτι. Σε άλλο πουλήθηκε να λες.
0: Πού είναι πουλήθη, κανείς δεν ξέρει.
1: Ας το μην το ανοίγεις αυτό το.
0: Σε βλέπω, σπίτι δεν
1: το μεγάλο. Θα πάρω τον ιδιοκτήτη και θα πω μια που δεν μένω στο σπίτι. Δεν το δίνεις πουθενά άλλου.
0: Ένα Airbnb, κάτι να βάλετε τα χρήματά σας, να μείνουμε εδώ.
1: Ναι, αλλά αν το δούμε τώρα σοβαρά τώρα το πράγμα αυτό. Στο ξαναπεί σε προσωπικό επίπεδο, είμαι σε μια φάση που εγώ δεν θέλω να κάνω στο σπίτι μου καθόλου.
0: Και
1: κανονίζω εξόδους, κανονίζω εκδρομές, ταξίδια στο εσωτερικό, ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι να φτάσουμε τα Χριστούγεννα.
0: Να σου πω κάτι τώρα πλάκα. Πλάκα, μπορώ να σου πω για χίλια δύο πράγματα, αλλά σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί η αλήθεια είναι
1: τώρα.
0: Ότι και το φθινόπωρο και ο χειμώνας, αν δεν έχει τέτοιες μικρές ανάσες, δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Κακά
0: τα ψέματα. Γιατί όταν είσαι σε μια εργάσιμη εβδομάδα που 5 η ώρα νυχτώνει και πρέπει να είσαι σπίτι σου και νομίζεις 6,5 ώρα ότι είναι μαύρη νύχτα, ούτε να βγεις απ' έξω. Αφού εγώ σου έχω πει ότι βγαίνω καμιά φορά το χειμώνα έξω και βλέπω κόσμο και λέω συγγνώμη, εγώ γιατί πήγα και κλείστηκα 6 ώρα στο σπίτι και
1: αυτό.
0: Δεν θες να πας πουθενά. Και τυχαίνει να χρειάζεται να κάνεις καμιά δουλειά και βγαίνεις, βλέπεις και λες α, ζει ο κόσμος.
1: Πόλη, κανονικά.
0: Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Εσύ νομίζεις ότι έχουν νεκρώσει όλα. Ειδικά αν μένεις σε καμιά περιοχή που είναι λίγο πιο ήρεμα, πιο χαλαρά, δεν παίρνεις χαμπάρι. Νομίζω ότι όλοι κοιμούνται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παιδιά, να το κάνετε αυτό. Και αν έχετε κανονίσει κάτι και έχετε βρει, όπως έλεγα πριν από λίγο, στείλτε και ένα μηνυματάκι. Αν έχετε κλείσει κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον για το φθινόπωρο και για το χειμώνα.
1: Ωραία.
0: 694-700-1111. Αυτό είναι το τηλέφωνό μας στο Viber. Και τώρα δεν λέω περισσότερα γιατί ποιος έρχεται.
1: Έρχεται το κορίτσι μας. Η Νεφέλη Ουρανού.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η Σελήνη στον Ταύρο απέναντι από την Αφροδίτη και σήμερα η καρδιά θέλει, το πορτοφόλι πληρώνει και η λογική παρακολουθεί απογοητευμένη. Κριέ μου, μια κουβέντα μπορεί να σε αγγίξει περισσότερο από όσο πρέπει. Μην απαντήσεις αμέσως, δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας. Ταύρε μου, η σελήνη είναι στο ζώδιό σου και οι επιθυμίες χτυπάνε κόκκινο. Πριν αγοράσεις κάτι, αναρωτήσου, το χρειάζομαι ή απλώς είναι τρίτη. Δίδυμε, κάνε λίγο πίσω και ξεκουράσου. Μην προσπαθείς να βγάλεις συμπέρασμα για όλα σήμερα, μερικά πράγματα είναι απλώς πράγματα. Καρκίνε μου, μια συζήτηση μπορεί να ξυπνήσει παλιά συναισθήματα. Άκου πριν αντιδράσεις. Το παρελθόν δεν χρειάζεται πάντα reunion. Λιοντάρι μου, επαγγελματικά θέλουμε μέτρο και όχι υπερβολές. Η αυτοπεποίθηση βοηθάει. Το «αφήστε το πάνω μου, τα ξέρω όλα» λιγότερο. Παρθένε μου, νέες ιδέες και σχέδια σε ανανεώνουν. Μην τα εξετάσεις όμως από 14 διαφορετικές πλευρές. Κάποια στιγμή πρέπει και να ξεκινήσεις. Ζυγέ μου, χρήματα και συναισθήματα μπλέκονται λίγο σήμερα. Μην ψωνίσεις για να νιώσεις καλύτερα. Υπάρχει και ο καφές. Οικονομικότερος είναι. Σκορπιέ μου, οι σχέσεις θέλουν μέτρο. Μην πιέσεις κανένα να σου δώσει απάντηση τώρα. Η σιωπή δεν είναι απαραίτητα ομολογία. Τοξότη μου, υποχρεώσεις και απολαύσεις τραβούν από διαφορετικές πλευρές. Κάνε πρώτα αυτό που πρέπει και μετά αυτό που θέλεις. Ναι, ούτε εμένα μου άρεσε. Εγώ και ρε. Κούραση υπάρχει, αλλά και δημιουργικότητα. Βάλε λίγη ζωντάνια στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται κάθε Τρίτη να μοιάζει με λογιστικό έλεγχο. Υδροχόε μου, μην αφήσεις απαιτήσεις άλλων να σου χαλάσουν την ηρεμία. Και κυρίως, μακριά από παρορμητικές αγορές. Δεν χρειάζεσαι άλλο gadget. Και ηχθή μου, πρόσεξε τι λες και κυρίως πώς το λες. Μια μικρή παρεξήγηση μπορεί να μεγαλώσει χωρίς λόγο. Σήμερα λοιπόν λιγότερα σενάρια και περισσότερες διευκρινήσεις. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Νομίζω ότι κανονικά θα πρέπει να φτιάξουμε μια κοινότητα, ναι, στην οποία να βάζουμε τις εκδρομές οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και οικονομικές που μπορεί να έχει βρει κάποιος από εμάς. Και να προτείνουμε ένα στον άλλον. Γιατί θα μπορούσατε, αν βρήκατε κάτι, ξέρω να, γιατί είδα αρκετά πράγματα που έχουν κανονίσει, ή αν έχετε φτιάξει ένα ταξίδι δικό σας και το έχετε οργανώσει έτσι και σας έχει βγει και οικονομικά και είναι και πάρα πολύ ωραίο και αυτά. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το δείξουμε και στους άλλους.
1: Σωστό.
0: Και το πώς θα μπορούσαμε
1: να το κάνουμε. Να το έχετε κάνει το ταξίδι όμως. Και να σας έχει βγει καλά.
0: Ναι,
1: όχι,
0: καλά τώρα,
1: να το έχετε σχεδιάσει.
0: Μπορεί να το σχεδιάσει. Ναι,
1: καλά,
0: εντάξει,
1: ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί ο άλλος άνθρωπος να θέλει να πάει με κάποια συγκεκριμένη, ναι, παρέα. Τώρα μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε.
0: Όχι, δεν θα πάμε μαζί. θα πάμε μαζί. Απλά με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι να βρήκα ένα πολύ καλό ξενοδοχείο εκεί που έκανε τόσο.
1: Ναι.
0: Ή βρήκα,
1: α,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι,
0: αεροπορικά εισιτήρια γιατί η τάδε εταιρεία έχει μία προσφορά.
1: Ωραία.
0: Γενικά αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν κάποιο έχει οργανώσει κάτι τέτοιο ωραίο, θα ήταν ωραίο να το λέμε και στου άλλου.
1: Θα ήταν.
0: Να λέμε ότι κοίταξε να δει, να μια ωραία ιδέα. Να ένα ωραίο ταξίδι. Να ένα, ξέρω εγώ. Να ένα μήλο.
1: Μήλο αυτό.
0: Να λόλα ένα μήλο. Αυτό μου έρθει στο μυαλό με την
1: κυρία. Αυτό και εγώ, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάνουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα, να δούμε και τη βενζίνη, η οποία, παιδιά, ωραία λέμε για ταξίδια, αλλά όταν έχεις τέτοια βενζίνη, ταξίδι δεν βλέπω.
1: Ταξίδι σκέτο.
0: Δυστυχώς.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε Μονή Ζυγή, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Βλέπω ότι έχουμε λίγη κινησούλα, μάλλον όχι, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και δύσκολα τα πράγματα από νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, κατεχάκι από Ηλίουπολη προς Καρέα με πυκνή ροή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Ίσως λίγο πιο δύσκολα είναι σε αυτή την ώρα σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείς Σοφίας, χωρίς επίσης να δυσκολεύεστε ιδιαίτερα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε και με τη βενζίνη τι γίνεται σήμερα. Η αμόλυβδη E95 στο 209, η ανώτερη τιμή της στο 230, παρακαλώ. 230,
1: ναι.
0: Ο μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική 218.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως 6 μποφόρ, παρακαλώ. Στα Ανόγια σήμερα στους 12 βαθμούς θα είναι η ελάχιστη θερμοκρασία και μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 4 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Έλεγε ο Καρβέλα πριν από πάρα πολλά χρόνια με την Ανούλα. Τραγουδάνε πάλι και... τώρα ναι. Και γίνεται χαμό. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι. Καλημέρα σα, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλου. Μπολτζόρνο. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα. Πού είδα μια φίλη. Α, καλημέρα και στη Φωτεινή, ναι. Η οποία έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει και βέβαια έχω κανονίσει για τον Νοέμβρη να πάω με την κόρη μου στο Μαρόκο. Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Βλέπω. Η Ειρήνη λέει. Πρόσεξε τι λέει η Ειρήνη, άμα ανοίξει, άμα θέλει να ανοίξει. Λέει καλημέρα, παιδιά. Θα πάμε 5 μέρες στο Ηράκλειο την επόμενη εβδομάδα να φτιάξουμε το φοιτητικό σπίτι τη κόρη μα. Μεταπτυχιακό.
1: Τι ωραία.
0: Εγώ πάντω σε διακοπές το βλέπω.
1: Και πολύ καλά κάνει και το
0: πρέπει
1: βλέπεις
0: να σου πω ότι εγώ στο τέλο του Οκτώβρη θα κατέβω στην Κρήτη επίση για τον ίδιο λόγο. Να ξέρει. Και επίσης ως διακοπές το βλέπω κανονικότατα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η ώρα.
1: Και η Τανζανία, η Ζανζιβάρη και εγώ.
0: Ποιο, ποιο, ο Τεό, πάει η Τανζανία, η Ζανζιβάρη.
1: Και εγώ το θέλω.
0: Συγγνώμη, Τσοτσοκάτι, γιατί ξέρει περισσότερο αυτό από το Μαρόκο. Τι σου κάνει το Μαρόκο, εσένα
1: δεν
0: θες Μαρόκο, θες Τανζανία.
1: Αυτό θέλω.
0: Ζανζιβάρι.
1: Αυτό είναι από τα επόμενα ταξίδια μου.
0: Το Ζανζιβάρι, Τανζανία.
1: Ναι. Οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχετε πληροφορίες να στείλετε.
0: Στείλτε.
1: Αλήθεια σας το λέω τώρα. Αν έχετε πληροφορίες, αν έχει κάνει κάποιος αυτό το ταξίδι, θέλω να μου στείλετε πληροφορίες.
0: Και τι εποχή είναι καλή. Δηλαδή για το Μαρόκο τώρα, τον Νοέμβρη που θα πάει η φίλη μας
1: Φωτεινή,
0: είναι καλός ο καιρός. Δηλαδή είναι μια εποχή που πηγαίνει. Γιατί στην Αίγυπτο που είχαμε δώσει και ταξίδι μέσα από το τυχερό τηλέφωνο, τα παιδιά τα στείλει Δεκέμβριο, Ιανουάριο πότε ναι, τα είχαμε στείλει,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Ήταν η καλύτερη περίοδος λέει για να
1: σωστά,
0: πάνε.
1: Σωστά.
0: Μας είχαν πει και από το πρακτορείο ότι παιδιά αυτή είναι η καλή περίοδος. Για το Μαρόκο, τη Ζανζιβάρη και τα λοιπά, ποια είναι η καλή περίοδος.
1: Ζανζιβάρη πιο κάτω, άλλο δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη περίοδος.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ούτε και το Μαρόκο, δεν ξέρω, το Μαρόκο είναι όπως στην Αίγυπτο, δηλαδή Ιανουάριο είναι η καλύτερη να πας. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ή πιο νωρίς. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα γίνεται εκεί πέρα χαμός. Καλύτερα να πας δηλαδή το φθινόπωρο από την να πας το καλοκαίρι. Λοιπόν, επειδή η ώρα έχει πάει 7:47 πρώτα λεπτά, μανδάμ.
1: Μάλιστα.
0: Λέω να γυρίσουμε πίσω.
1: Ωραίοτατα.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Θα γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 29
0: ναι.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και να τσεκάρουμε και αν γιορτάζει κανεί σήμερα, να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Μπράβο. Τσεκάρουμε και το γιορτολόγιο. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που μου έχει βάλει για πρώτο-πρώτο γελάει και το. Και...
1: Τι να σου κάνω, δεν φταίω εγώ. 29 Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Γελάει ο κόσμο, να ξέρει. Λοιπόν, τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μα πει.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 29 Σεπτεμβρίου του 1547. Θυμάστε που λέγαμε όλη την εβδομάδα αυτή και την προηγούμενη λέγαμε για το Θερβάντεφ στην Άφακτο.
1: Στην Άφακτο που θα το συναντήσει όποιος πάει.
0: Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντεφ, ο Ισπανός συγγραφέας.
1: Τι ωραία, 1500.
0: Πώς κολλάνε όλα.
1: Την καλή του την κουβέντα που λέμε. 1571 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραβάτζιο, ο Ιταλός συγγραφέας. Ζωγράφος.
0: 1650, σαν σήμερα ο Χένρι Ρόμπινσον ανοίγει στο Λονδίνο το πρώτο καταγεγραμμένο γραφείο συνοικεσίων.
1: 1793 η λέξη τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό.
0: 1829 σαν σήμερα ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου γνωστή ως Scotland Yard.
1: Το 1935 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέρι Λι Λιούις, ο Αμερικανός πιανίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός.
0: Και το 1936 γεννήθηκε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο Ιταλός πολιτικός.
1: Το 1949 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο Έλληνας τραγουδιστής.
0: 1954 σαν σήμερα με την υπογραφή σχετικής συνθήκης δημιουργείται το ΣΕΡΝ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα. Ιδρύεται από 12 ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος.
1: Το 1961 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον αργεντινό καρτουνίστα Κίνο.
0: Ενώ το 1973 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Έλληνας τραγουδοποιός.
1: Το 1979 οι πωλήσεις φτάνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών chart με το τραγούδι Message in a Bottle. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος.
0: 1995 σαν σήμερα αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών.
1: Το 2009 σαν σήμερα πεθαίνει η Σπεράντζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ενώ το 2010 σαν σήμερα πεθαίνει ο Τόνι Κέρτης, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Και τέλος το 2022 σαν σήμερα πεθαίνει σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Κούλι, ο γνωστός κυρίως από το τραγούδι του Gangsta's Paradise.
0: Μάλιστα, κάνε καλό λίγο εορτολόγιο σήμερα, παιδιά, και ρωτάζει ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Είναι του ουσίου Κυριάκου, του αναχωρητού.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ότι είναι η ημέρα του Κουνφούκιου, είναι η ημέρα καρδιάς, είναι η διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη σπατάλη του φαγητού. Okay. Ποτέ δεν σπαταλάμε εμείς το φαγητό, πάντα τα τρώμε όλο μας το φαγητό, άλλωστε φαίνεται. Και είναι και η εβδομάδα αποχής από το κρέας.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Άχρη Γιουργάρα. Άχρη Γιουργάρα. Δεν μπορώ δηλαδή κάθε φορά που ακούω τραγούδι του Γιώργου.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: γίνεται, παιδιά, δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα. Και όπως έστειλε και μια φίλη τώρα μήνυμα, άκου
0: ναι,
1: φωνή ρε γάμο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άσπη, είναι αυτό.
0: Νομίζω θα μας στοιχιώνει αυτό για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια νομίζω θα ακούμε με Γιώργο Μασονάκη και θα μας σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή πραγματικά.
1: Πολύ μεγάλη απόλυτη. Πολύ μεγάλη στεναχώρια και
0: δεν χωνεύεται.
1: Δεν
0: μπορείς να το πιστέψεις. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:54 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5.
1: Και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε back to school.
0: Έλα
1: έχω
0: τώρα
1: βάλει τα καλά μου, τα δασκαλίστικά μου.
0: Καλά τώρα.
1: Έχω βρει και πολύ ωραία.
0: Σκουλαρίκια, ιστορίες και τα λοιπά.
1: Τι εννοείς? Έχω μην πάντα κυρία.
0: Στα 24 καλάτια.
1: Στα 24 του λιγότερο.
0: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λες. Λοιπόν, έχω βάλει τα δασκαλίστικά μου και είμαι έτοιμη σήμερα να σας ρωτήσω. Έχω βρει μια επίσης πάρα πολύ ωραία λέξη ελληνική της ελληνικής γλώσσας.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό είναι new entry τώρα.
0: Γλώσσα, ε.
1: Έχω ψηθεί πάρα πολύ.
0: Στην γλώσσα.
1: Και θα σας ρωτήσω για μια ελληνική λέξη.
0: Πολύ ωραία. Φύγαμε back to school. Back to school. Για πες
1: σήμερα,
0: λίγο, να
1: σήμερα λοιπόν, μικρή σήμερα και μεγάλη, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η λέξη οθνίος.
0: Οθνίος.
1: Οθνίος. Γράφεται όμικρον θήτα νι έψιλον γιώτα όμικρον σίγμα. Εντάξει. Οθνίος. Τι σημαίνει η λέξη οθνίος? Θέλετε να σα δώσω ελεύθερο θέμα ή να σα δώσω επιλογή?
0: Θα σε ρωτήσω, έτσι θα πάει η χρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι μα πάσε.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Κάθε μέρα γλώσσα.
1: Όχι, κάθε μέρα γλώσσα. Λίγο γλώσσα, λίγο γεωγραφία, λίγο ιστορία. Οθνίος λοιπόν, ποιο είναι?
0: Για
1: είναι οθνητός.
0: Ναι.
1: Είναι ο θορυβώδης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός που ανήκει σε άλλο έθνος. Οθνίος.
0: Οθνίος. Για να σα δω.
1: Έχω ωραίο δώρο να σα δώσω όμω.
0: Τι έχει, τι ωραίο δώρο.
1: Ναι, ναι, ναι, πες εσύ το
0: ίδιο. Όχι, πες το δώρο για να στείλω μήνυμα. Αλλιώ δεν στείλω μήνυμα. Μπορεί να μην μ' αρέσει το δώρο εμένα.
1: Αποκλείεται να μην σου αρέσει. Είναι από την Pizza Fan. Μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites. Ολοκένουργιο είναι αυτό το tropical bites.
0: Με άγγιξε.
1: Μ' άγγιξε.
0: Τώρα με αυτά που είπες, με τα πρώτη και τα τέτοια που είναι και τώρα αυτόν τον καιρό, εγώ την έχω ψωνίσει με αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Θα στείλουμε μήνυμα λοιπόν.
0: Ωραία. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε, την απάντησή σας θα γράψετε και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Γιατί κανονικά είναι μεγάλη μάχη, αλλά δεν ξέρω σήμερα αν κάνανε δουλίτσα τα παιδιά, αν το τσιμπήσανε, αν βρήκανε την απάντηση. Για να δούμε. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωσε λίγο μετά τις 8 θα
1: κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και ας υποδεχτούμε τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites.
0: Πάσε τα πικαπάκι.
1: Πρόσεξε με, θα σου δώσω και περιγραφή.
0: Ναι.
1: Είναι μια φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει, εννοείται τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Φανταστείτε τώρα αυτό. Είναι τραγανή βάση από ζύμη κρατς, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά και το τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια απίθανη σύνθεση και αν θέλεις περισσότερη ακόμα απόλαυση, έχει και με πλούσια μερέντα. Και σε μερίδα, πρόσεξε, και με 4 και με 8 κομμάτια, ανάλογα πώς είστε.
0: Πάντα τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα λιγότερα τι να τα κάνουμε, τα περισσότερα.
1: Ατομικό, εμείς και τα μεγάλα ατομικό το κάνουμε.
0: Καλύτερα να μείνει παρά να μην έχουμε.
1: Έλατε.
0: Έτσι, έτσι,
1: έτσι, σωστά. Αν δεν περισσέψει, αν δεν φτάσει, θα περισσέψει.
0: Το πες τώρα.
1: Τώρα το πες. Ευχαριστώ.
0: Θες να κάνεις τα πέντε, να πεις και πολλά. Άσε πρωί-πρωί που δεν

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Έχετε ξυπνήσει, έχετε ανοίξει το ματάκι σας. Γιατί έβλεπα πριν από μισή ώρα που λέγαμε την κίνηση ότι ήταν
1: ήσυχα τα πράγματα.
0: Ήσυχα σε μερικά σημεία. Αλλά τώρα για να δω, για να τσεκάρω, να δω τι γίνεται. Λοιπόν, φύγαμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν. Μάλλον και σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μόνο και σιγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Καλοκαιρινές διακοπούλες ακόμα και πολύ καλά κάνει. Δεν του έχει κάτσει βέβαια πολύ καλά ο καιρός. Αλλά
1: εντάξει,
0: κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Αμέσως διακοπές δεν σε πειράζει ο καιρός. Λοιπόν, να σας πω ότι κρανάκι ζωνούλα, να μην ξεχάσετε, και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, μην σας πω και λίγο πιο πάνω, και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε, όπως έλεγα και νωρίς το πρωί, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάκι. Μακά στη λεωφόρο Αθηνών και έχει τσιμπήσει κινησούλα πλέον από ό,τι βλέπω. Η συγκρού στην άνοδο, που η κίνηση ξεκινάει πριν από τη Χαμοστέρνα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Θα δυσκολευτείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, αλλά και στην κάθοδο λίγο πριν από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να τσεκάρω λίγο και το, να δω τι γίνεται με τη βενζίνη. Θα πάω στην 98 τώρα. Να δω γιατί σα είπα το πρωί για την 95. Η 98 για σήμερα στην Αττική, χαμηλότερη τιμή στο 2,22, υψηλότερη στο 2,64, μέσος όρος τιμής σήμερα στο 2,43.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, όλα στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Μαυροπηγή Κοζάνης έχει 8 βαθμούς.
0: Πώς θέλεις έτσι.
1: Ωραίο, ε.
0: Ωραίο,
1: 8 βαθμούς δροσιά, ναι, και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική

0: Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

0: Να καταλάβετε πόσο trendy είμαστε εμείς οι 80s, 90s. Αυτόν τον καιρό γίνεται χαμός. Βλέπεις την Ανούλα τι έκανε εδώ πέρα, 100.000 κόσμου.
1: Χαμός,
0: εύκολα. Η Κάιλι που ακούσαμε, συναυλία, χαμός, περιοδία κτλ. Την Κάιλι την οποία την είδαμε και στην
1: Πέρυσι την είδαμε
0: στην
1: και ήταν καταπληκτική.
0: Συγκλονιστική, παιδιά.
1: Καταπληκτική. Από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουμε δει.
0: Ναι, ναι. Κάιλι ήταν καταπληκτική. Η οποία η Κάιλι επίσης και αυτή κρεμότανε, ήταν πάνω σε ένα πράγμα και κυκλοφορούσε στον αέρα μέσα στο χώρο που έβλεπα μια συναυλία προχτές. Επίσης ποιος, Μαντόνα συναυλίες.
1: Χαμός.
0: Γίνεται τούρσο.
1: Μαντόνα μαζί με την Κάιλι εντωμεταξύ τώρα. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια βρεθήκανε μαζί.
0: Και οι δυο μαζί. Είχαν κάνει και βιντεάκι μαζί για, το, για την περιοδία. Λοιπόν, οι Oasis συναυλίες χαμός.
1: Χαμός.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Πριν από κάποιες εβδομάδες ανακοινώσαν την καινούρια τους περιοδία εντός εισαγωγικών τώρα. Τις συναυλίες που θα κάνουν το 2027.
0: Εισιτήριο δεν έχει μείνει, να ξέρετε.
1: Και χθες ανακοινώσαν ότι είναι sold out.
0: Τίποτα. Σε όλο τον κόσμο.
1: Συναυλίες. Όλες.
0: Backstreet Boys. Πάλι χαμός. Sold out οι συναυλίες. Τους έβλεπα από το Sphere στην Αμερική. Τώρα τους έβλεπα στη Γερμανία τις προάλλες που τι γινόταν. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να είμαι στο 1996-97.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Και οι Simply Red τα κάνουν καινούργια.
0: Και οι Simply Red οι οποίοι κάνανε και πέρσι.
1: Επίσης.
0: Και γενικά βλέπω ότι. Δηλαδή, και τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, πόσοι άλλοι καλλιτέχνες από τα AIDS και τα νέα. Δηλαδή, αν γυρίσετε λίγο, και η Σάντρα κάνει. Μέχρι
1: Τι
0: να σας πω τώρα. Δηλαδή, αναβίωση τρελή. Δηλαδή, ζούμε μεγάλες στιγμές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, δεν θα βγάλω την ταυτότητά μου την μπλε την άλλη. Θα την πετάξω το αυτή που έχω τώρα την καινούρια. Θα βγάλω την άλλη που γράφει πάνω ημερομηνία έκδοσης 1993.
1: Μα την ευχαριστούμε.
0: Όχι.
1: Δεν έγραφε.
0: Καλά, τώρα μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Εγώ αυτή είχα μέχρι να βγάλω αυτή την καινούρια.
0: Το 93 μαθητής Λυκείου, εσύ μπορεί.
1: Εννοείται.
0: Εσύ.
1: Γυμνασίου μην ήμουν.
0: Μην είσαι και. Γι' αυτό το λέω. Εγώ ένιμουν, μάνα μου. Ένιμουν εγώ. Λοιπόν, και βλέπω όλο αυτό και λέω, παιδιά, τι χαμό γίνεται. Δηλαδή με τη Μαντόνα, παραδείγματος χάρη, τώρα με τα MTV τα βραβεία, πάλι τι χαμό έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπει ξαφνικά όλου αυτού του καλλιτέχνε, του οποίου αγαπήσαμε και ζήσαμε κτλ., να γίνεται ο χαμό παγκοσμίω. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε εμεί, άκουμε την Ανούλα ακόμα που τραγουδάει και 50 χρόνια.
1: Το σημαντικό όμω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνε, έχουν πράγματα να δώσουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι έχουν περάσει τα χρόνια και βγαίνει και δεν τη βγαίνει η φωνή, ή βγαίνει και δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν ξέρω ότι.
0: Τώρα.
1: Έχουν πράγματα, έχουν διάθεση και βγαίνει και η φωνή του καμπάνα.
0: Έβλεπα...
1: Είναι, δηλαδή, πολύ ωραίο θέμα.
0: Έβλεπα το recast, λέει, τη προάλλε, ο οποίο ο τύπο, δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλύτερα από τότε. Από τότε.
1: Πολύ
0: είναι πολύ πιο ευδιάθετο, πολύ πιο χαβαλετζή, πιο αυτό. Θυμάστε το. Ήταν λίγο σφιχτούλη. Δεν κουνιόταν και πάρα πολύ. Μου θύμισε την Κέντι που κάνει μόνο μια κίνηση. Ήταν τέτοια φάση. Τώρα τον βλέπεις ότι έχει ξεσαλώσει. Έχει ξεσαλώσει. Κιθαρίτσες, ιστορίες, αυτά, βγαίνει ωραίος και λέω μπράβο ρε φίλε, έχουμε μέλλον. Δηλαδή, κατάλαβες. Είμαστε πολύ trendy, να το ξέρετε. Οπότε, αν σας πει κανείς τώρα αυτό, τάδε τράπερ και τα λεπά, πεις τι λες, ρε γατάκι. Έλα να σε πάω σε μια sold out συναυλία να δεις Backstreet Boys.
1: Μπράβο.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Μαζί με όλη αυτή την αναβίωση από τα τέτοια, από τους καλλιτέχνες δεκαετίας του 80 και του 90 που γίνεται χαμός αυτόν τον καιρό. Βάλε και την εθνική στο ποδόσφαιρο που πάει.
1: Α, χαμός.
0: Κοντά στο 2004 είμαστε τώρα.
1: Εντάξει, στην ίδια φάση. Οι επόμενοι αγώνες της εθνικής που είναι με την Ολλανδία και τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πρώτη και τρεις, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου
0: είναι
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην Τούμπα.
1: Είναι sold out.
0: Εννοείται. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Αυτό ήταν
0: αυτό που ζήσαμε τώρα στο τέτοιο. Που ζήσαμε στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ήταν.
1: Πόνεσαι. Σας πόνεσε λίγο,
0: Μιλάμε για μεγάλος πόνος. Εν τω μεταξύ, η Bild διάβασα ότι έλεγε ότι είμαστε ο νάνος του ποδοσφαίρου.
1: Ας είμαστε. Έτσι κάπως κέρδισε και ο Δαβίδου τον Γολιάθ.
0: Έτσι ήταν. Δηλαδή αυτό, ξέρεις τι, όταν το λες κιόλας, σου κάνει ένα τη χαρά σου ακόμα μεγαλύτερη.
1: Φυσικά.
0: Λες την έφαγες. Τώρα όπως καταλαβαίνετε την Κυριακή με τους Γερμανούς, Γερμανοί θα
1: θα πέσουν κορμιά.
0: Έχει να γίνει στην Τούμπα. Κανονικά στη Λεωφόρο έπρεπε να πέσουν. Να είναι ο κόσμος πάνω στους παίχτες. Από πάνω. Έχει να γίνει. Λοιπόν, δύο παιχνιδάκια είναι. Τώρα πας για τη μεγάλη ανατροπή εκεί πέρα. Πρώτη στον ομιλό μας. Εμείς τώρα, αν τα καταφέρει από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή πραγματικά...
1: Δύο δυνατά παιχνίδια και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καταρχάς, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Και τι χαρά μεγάλη οι Έλληνες που ήταν στη Γερμανία και αυτοί που πήγαν εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάσου τώρα και τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τι περάσανε, τι ζήσανε.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλες στιγμές. Έχει να γίνει, παιδιά, στην Τούμπα ο χαμός.
1: Ναι.
0: Sold out. Δεν προλάβανε να βγουν τα εισιτήρια, να ξέρεις. Με το που κάνανε μπράφιου, εξαφανιστήκανε. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Εντάξει, εννοείται το μπάσκετ είναι. Εγώ παραδείγματο ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το ποδόσφαιρο, τώρα έτσι και κάνεις καλή πορεία στο ποδόσφαιρο, μιλάμε, θα τρελαθεί η γύρι στην Ελλάδα ανάποδα. Δηλαδή δεν παίζει τώρα.
1: Γιατί και αυτοί οι δύο αντίπαλοι, και η Ολλανδία και η Γερμανία, από τις καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου.
0: Θυμάμαι κάποτε έλεγες Ολλανδία και τρέμανε τα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Έλεγες Γερμανία και τρέμανε τα πόδια σου. Τώρα τους παίζεις τα ίσα. Και παίζει και πάρα πολύ καλά. Και μπράβο στα παιδιά, γιατί αυτή η νέα φουρνιά, παιδί μου, βλέπει ότι έχουν τέτοιε προοπτικέ τα παιδιά. Δηλαδή, του βλέπει που πάνε έξω και τι παιχνίδια παίζουν στο εξωτερικό. Και λε, είναι κρίμα αυτή η εθνική να μην καταφέρει να κάνει με τόσου παίκτε που είναι και πάρα πολύ καλοί και πλέον έχουν
1: πολλά
0: κάνει. Έχουν κάνει μεταγραφέ κάποτε, θυμάμαι, πώ το λέγανε, τον Όφη που είχε φύγει.
1: Ο
0: Μαχλάς που είχε φύγει πρώτο έξω. Παρακαλώ. Και ο Αναστόπουλο. Δηλαδή, λέγαμε, ρε παιδί μου, πω, wow. Τώρα βλέπει τα παιδιά είναι 5-6 άτομα, 7 πόσο είναι. Παίζουν ήδη στο εξωτερικό και παίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Και μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο στα παιδιά, στα ταλέντα μας.
0: Λοιπόν, κάθε χώρος να ξέρετε ότι έχει τη δική του ατμόσφαιρα. Δώστε τη το άρωμα που τη ταιριάζει. MSE Olfactive Anthology. Μία ελληνομεξικανική ιστορία που εμπνέεται από τις πρώτες ύλες, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των δύο χωρών.
1: Και μπορείς να βρεις από ένα κερί και ένα Reed Diffuser μέχρι ένα Fabric Mist που είναι για τα υφάσματα του σπιτιού, είτε είναι καλαπέδες, είτε είναι κουρτίνες, είτε είναι τα στρώματά μας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί κάνεις ένα ψήφισμα και σου αλλάζει όλη η διάθεση.
1: Φανταστικό.
0: Ειδικά στου καναπέδες και τα λοιπά που κάθεσαι όλη την ημέρα και λίγο πολύ πιάνουν και μυρωδιές και ιστορίες και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλει μια φρεσκάδα.
0: Δίνει φρεσκάδα καταπληκτική.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι ακριβώς τη δουλειά. Κάνει η MSE που δημιουργεί αρώματα για κάθε στιγμή και για κάθε χώρο και μπορείτε να ανακαλύψετε ολόκληρη τη συλλογή στο mpavlaese.com.
0: Η ώρα έχει πάει 8 και 24 πρώτα λεπτά. Εγώ θα σα αφήσω λίγο χρόνο, λίγο χρόνο. Εντάξει, περίπου για να δω περίπου 3 λεπτά και κάτι.
1: Το δεχόμαστε.
0: Για ποιο λόγο τώρα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ή να ψάξετε να βρείτε μία ζακέτα ή αν έχετε μία ζακέτα να τη φορέσετε.
1: Φορέστε.
0: Εγώ έχω προειδοποίησει. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με τα ανέκδοτα της ημέρας.

0: Αισθάνεστε καλά, αισθάνεστε. Ε,
1: έτσι λέμε.
0: Έτσι λέτε, ε.
1: Δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, βέβαια.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξετε. Να μην αισθάνεστε καλά.
1: Γιατί ρε φιλά.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, αλλά αν έχετε βάλει μια ζακετούλα, είσαι στο κέι. Είστε πάρα πολύ καλά.
1: Αν το θέτει έτσι, ναι.
0: Ναι, και πώ θα το θέσω αλλιώ. Δεν έχει να το θέσω αλλιώ. Όλοι ξέρουν
1: ούτω ή άλλω
0: ότι αυτή την ώρα θέλει ένα μπουφανάκι. Δεν θε ένα μπουφανάκι. Το θε το μπουφανάκι σου.
1: Και παραπάνω από ένα.
0: Τι θερμοκρασία έχει τώρα. 16 βαθμού. Όλοι και χαμηλότερα.
1: Είμαστε έτοιμοι, ντυμένοι όλοι.
0: Έτοιμοι. Πολύ ωραία. Φύγαμε για τα ανέκδοτα τη ημέρα. Ε, για πατήστε μου κουμπάκι, που είναι τα ανέκδοτα της ημέρας.
1: Πήγανε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και γουστάρετε, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο.
1: Για να κάνετε και like και follow στη σελίδα του Δημήτρη, βέβαια.
0: Εννοείται, για να βλέπετε, να βλέπετε και τα ανέκδοτα που λέω.
1: Ναι.
0: Να ξανεβάζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συζητάει ζευγάρι, λέει η κοπέλα, Κώστα μου. Πρέπει να είμαστε μοντέλα για να κατεβάζουμε τα σκουπίδια. Πώς σου ήρθε αυτό πάλι ρε Τασούλα? Ε, γιατί γράφει πάνω στον κάδο, όχι μπάζα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αμέ,
1: είναι δυνατόν τώρα,
0: μπορώ,
1: να συνέβη τώρα αυτό.
0: Συζητάει γιος με μάνα, λέει ο γιος, λοιπόν έφυγα μάνα, πάω στη σχολή, που έβαλες τη ζακέτα μου? Λέει μάνα, τι ζακέτα βρε Φλόρες, σιγά το κρύο που κάνει. Είστε σίγουρα μάνα μου?
1: Έλατε.
0: Πάντως να ξέρετε ρε παιδιά, παρά την κρίση, τα μπλουζάκια μου όλα, τα μπλουζάκια όλα που φοράω είναι επώνυμα. Να, παραδείγματος χάρη, το ένα γράφει Γυψοσανίδες ο Μπάμπης. Το άλλο γράφει Βουλκανιζατέρ ο Τάσος. Και άλλο ένα που έχω γράφει Μασάζ η Σούζη. Στο δρόμο, σε νησί, πετάγεται ένας τύπος, βλέπει μια κοπέλα, της λέει, μωρό μου, πώς σε λένε? Λέει αυτή, fuck you, Κινέζα. Η άλλη λέει, νόμιζε πως έπαθα κρίση πανικού και χρησιμοποιούσα τη σακούλα από τα πατατάκια για ανάσες και εγώ προσπαθούσα να φάω κάτι ψίχουλα που είχαν μείνει.
1: Εγώ.
0: Έτσι, εγώ.
1: Εύκολα.
0: Συζητάει γιος με πατέρα, λέει, μπαμπά, τι είναι περίοδος? Περίοδος, αγόρι μου, είναι να φταίω χωρίς καν να έχω ξυπνήσει.
1: Υπερβολές.
0: Οδηγώ το αυτοκίνητο και στο πίσω κάθισμα το μωρό βγάζει φωνούλες. Μπαίνω μέσα στη σύλλαγγα και σταματάει. Βγαίνω και συνεχίζει. Μάλλον δεν πιάνει μες στο τούνελ.
1: Το σήμα.
0: Έτσι. Περπατάω, λέει, στον δρόμο και με χαιρετάνε οι ντελιβεράδες. Αυτό σημαίνει, ρε φίλε, να έχεις πρόσωπο στην κοινωνία. Είναι ζευγάρι στο κρεβάτι, λέει ο άντρας, λέει, μωρό μου, μ' αγαπάς? Λέει αυτή, σ' αγαπώ. Και πού με βάζεις? Στην ντουλάπα, γιατί άκουσα κλειδιά.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάντως, λέει, εγώ θέλω μια γυναίκα που να μ' αγαπήσει για αυτό που είμαι και όχι για τα 6 ευρώ που έχω στην τσέπη μου.
1: Ναι.
0: Μπαίνει τύπος σε μαγαζί, λέει, γεια σας, ένα διπλό ελληνικό σκέτο. Ε, όταν λέτε σκέτο, χωρίς φλιτζάνι, ρίξω στη χούφτα μου. Τι εννοείς? Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα κι άλλα τώρα, αλλά τα αφήνω για αύριο.
1: Δεν πειράζει, αύριο.
0: Ό,τι ανεκδοτάκι σας αρέσει έτσι και το βρίσκετε και το γουστάρετε, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ο Δακτήλιος δεν έχει επιστρέψει, κυκλοφορείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Όμως, να σας πω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Η κίνηση ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει σχεδόν μέχρι το Μαρούσι. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου, δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν από ένα μισάωρο, η συγκρού στην άνοδο, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας και θα δυσκολευτείτε στην παραλιακή από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ντίζελ κίνηση σήμερα. 2,049 η χαμηλότερη τιμή στην Αττική, 2,19,9 δηλαδή 2,2 η μέγιστη τιμή στο ντίζελ κίνηση, ο μέσος όρος τιμής στην Αττική στο 2,13.
3: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλα στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως 6 μποφόρ. Στη σιτία της Κρήτης στους 24 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία και λεμόνια βρίσκουμε από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό.
4: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
10: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
14: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
16: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
15: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
17: Το φθινόπωρο θέλει μουσική. Θέλει Love 97,5.

0: τέλειο, φανταστικό, φανταστικό. Φανταστικό, τώρα δεν μου πείτε, ψαματικά τι είναι φανταστικό, πώς μας και σε εμάς. Να σας πω και σε εσάς. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:41, ναι. Όπως καταλαβαίνετε είναι η στιγμή που
1: παίζουμε
0: το τι σου θυμίζει. Το movie edition. Που εμείς είπαμε στην αρχή της χρονιάς να το κάνουμε αλλαγή, ρε παιδί μου, το κάνουμε movie edition.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα συζητούσαμε τα παιδιά εδώ και λέω ρε παιδιά, εντάξει, ποιο είναι το σημερινό, το απόσπασα και να δω και να ετοιμάσω την ερμηνεία μου, να την ετοιμάσω. Μου λένε τα παιδιά, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Βλέπω εγώ αυτό. Δεν μου έρχεται κάποια σειρά, δηλαδή έτσι όπως το είδα αυτό.
1: Ούτε καν κάποια ταινία.
0: Μετά, και γι' αυτό και ρώτησα. Λέω παιδιά, συγγνώμη, από πού είναι αυτό, από ποια ταινία, από ποια σειρά, γιατί δεν κατάλαβα Χριστό. Με βλέπουν, λέει, δεν είναι από ταινία.
1: Ναι.
0: Λέω, από τι είναι, από σειρά? Μου λέει, δεν είναι από σειρά.
1: Ναι.
0: Λέω, τι εννοείται?
1: Ναι.
0: Λέει, είναι από διαφήμιση.
1: Mm.
0: Λέω, ορίστε, movie edition δεν είπαμε. λέει, συγγνώμη, η ταινία δεν είναι και η διαφήμιση. Λέω, α, έτσι το πάμε.
1: Επίσης μπορούμε να κάνουμε σαν break. Break για διαφημίσεις, δεν έχουμε στις ταινίες.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή, διαφήμιση θα παίξουμε σήμερα.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, γιατί όλοι είπαν, έχετε δίκιο, ναι. Τι έχω δίκιο, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είπαμε movie edition.
1: Μην κάνεις έτσι. Μην γκρινιάζεις, δεν είπαμε.
0: Ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, break για διαφημίσεις λέμε τώρα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Σήμερα θα παίξουμε με
0: διαφήμιση.
1: Απόσπασμα διαφήμισης.
0: Διαφήμιση.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και δύσκολο. Θα
0: ωραία.
1: Πιστεύω.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Αχα.
0: Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition?
0: Και ότι θα κάνω και ρόλο διαφήμισης.
1: Μπορείς.
0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Mm-hmm.
0: Της εποχής μου βέβαια, εσείς θα ήσασταν τότε, πόσο είστε τώρα, 21, 22, 23?
1: Με παιδί στο γυμνάσιο, τους κάνει να αναρωτιόνται. Ο πλούσιος αφρός του με αγνό ελαιόλαδο βοηθά την επιδερμίδα μου να διατηρείται δροσερή, απαλή και νεανική.
0: Μα δεν φαίνεστε ούτε καν παντρεμένοι. Για να σας δω τώρα. Καταλάβατε από πού ήταν?
1: Εύκολο δεν το λες.
0: Ταινία είναι μικρού μήκους.
1: Μικρού μήκους.
0: Διαφημιστική.
1: Ναι.
0: 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε. Την απάντησή σας θα γράψετε. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Είναι μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αν καταλάβατε από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, βλέπω μηνύματα του στυλ κουβά σήμερα.
1: Όχι ρε παιδιά, γιατί?
0: Είναι εύκολη.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολη.
1: Είναι γνωστό.
0: Είναι εύκολο.
1: Προϊόν είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Ναι τώρα. Δηλαδή, άμα τώρα σας πούμε μετά ποιο είναι, θα καταλάβετε.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό ήταν. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Πρωινό Τρίτης, 29 του μηνός. Πάει ο Σεπτέμβρης. Χαιρετίστε τον Οκτώβρη. Οκτώβρη, έρχεται μέσα στη βδομάδα. Οκτώβρη θα έχουμε πλέον επισήμως. Για να μην σας πω ότι σε κάνα μηνάκι από τώρα είναι και η αλλαγή της ώρας. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά έρχεται και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία απίστευτη, η οποία έγινε στη Γαλλία. Γιατί πολλές φορές υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Ισχύει.
0: Το 1965 λοιπόν, ναι, ήταν ένας νεαρός συμβολαιογράφος. Ένας συμβολαιογράφος ο οποίος εκεί στην περιοχή Άρλ της Γαλλίας, ο νεαρός συμβολαιογράφος τον λέγανε André François Raffray, λεγόταν αυτός. Πασχετώσει κάποια στιγμή, εκεί πέρα με όλα αυτά που έκανε τα συμβολιογραφικά κτλ, μαθαίνει ότι μια ηλικιωμένη κυρία, ναι, που έμενε στην πολυκατοικία τους δίπλα, 90 ετών, ναι, πουλάει το διαμέρισμά της. Σου λέει, ρε παιδί μου, 90 χρονών είναι η γυναίκα.
1: Okay.
0: Πηγαίνει λοιπόν στην κυριούλα, τη βλέπει, του λέει: αγόρι μου, του λέει, εγώ θέλω να το πουλήσω το διαμέρισμα. Απλά θέλω να μείνω έτσι μέχρι το τέλος της ζωής μου, να μείνω στο διαμέρισμα αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει αυτός, εννοείται, κυρία, πώς σε λέγανε αυτή, κυρία Καλμόν, εννοείται ότι θα μείνετε μέσα, μην το συζητάτε καθόλου. Και του λέει: αγόρι μου, να σου πω και κάτι, θα σου το δώσω και καλύτερη τιμή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ, έκανε 100.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λιγότερο,
1: γιατί
0: φράγκα τότε και πολύ φθηνότερα, εν πάση περιπτώσει. Και του λέει αυτή, εγώ θα στο αφήσω τα μισά.
1: Ωραία.
0: Επειδή θα με αφήσεις να μείνω και μέσα στο σπίτι για τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν με πειράζει, θα σου κάνω μια πολύ καλή τιμή. Ήταν μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία.
1: Πολύ καλά.
0: Ο μικρός συμβολιογράφος, ο Αντρέ, λέει:
1: δέχτηκε.
0: Τότε πάει στην γυναίκα, του λέει: να σου πω κάτι, θα πουλήσει η κυρία δίπλα, η κυρία Καλμάν δίπλα το διαμέρισμα. Λέω να το πάρω γιατί θα μου το δίνει και πάρα πολύ καλή τιμή. Γιατί τα δεδομένα τώρα τη εποχή είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Απλά θα τη πληρώσω τη γυναίκα, 90 χρονών είναι, όσο καιρό μείνει μέσα να τη τα πληρώσω.
1: Ναι.
0: Απίστευτα στα πολυλόγο. Κάνουν τη συμφωνία, κλείνει το διαμέρισμα.
1: Το αγοράζει αυτός.
0: 47 χρονών εκείνος τότε, 45 πόσο ήταν.
1: 90 εκεί.
0: 90 η κυρία.
1: Ωραία.
0: Περνάνε τα χρόνια, περνάει η πρώτη δεκαετία.
1: Ποια δεκαετία?
0: Η πρώτη δεκαετία. Αυτά 90, η γιαγιά πηγαίνει στα 100.
1: Αλήθεια, λες τώρα. Έμενε μέσα στο σπίτι.
0: 10 χρόνια έμενε μέσα στο σπίτι.
1: Τσάμπα.
0: Πλήρωνε ο άλλος κανονικά.
1: Τι πλήρωνε?
0: Της πλήρωνε τα πάντα. Είχαν βάλει ένα τύπου ενίκιο που της έδινε κάθε μία. Γιατί του είχε δώσει φθηνότερα, ρε παιδί μου,
1: μάλιστα,
0: το σπίτι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και είχαν πει: πάρε τα λεφτά και θα σου δίνω κάθε μήνα τόσο.
1: Ωραία,
0: θα
1: ωραία
0: μου πληρώνεις το σπίτι μέχρι okay όσο φτάσει. Γιατί εκείνο το υπολόγιστο σου λέει: θα πληρώσω 50% πόσα είσαι και για.
1: Προφανώς, 90 χρονών τώρα.
0: Και δύο χρόνια τις πληρώσω, δώσεις σιγά τώρα.
1: Δεν έγινε και κάτι.
0: Δικά μου θα μείνουν στο τέλος.
1: Ωραία. Και περνάει η πρώτη δεκαετία και εκείνη φτάνει τα 100.
0: Και η γιαγιά είναι μια χαρά.
1: Και εκείνος τα 57.
0: Πίνει τα τσάκια της το πρωί, βγαίνει αυτό.
1: Παίρνει τις μπαγκέτες της.
0: Κουασάν, ζαμπόν, κουτιγρί και τα λοιπά. Περνάει η δεύτερη δεκαετία.
1: Τι εννοείς τώρα, ρε παιδί μου, αυτό είναι 100, θα πάει 110.
0: Πάει στα 110 η γιαγιά. Ντούρα, κρουασάν, μιλφέι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ζαμπόν, τυρί και τα λοιπά. 20 χρόνια αυτός πληρώνει.
1: Αυτός 67 πλέον.
0: Αυτός έχει γίνει από 47-67.
1: Και αυτή 110.
0: Αυτή 110.
1: Αυτό πραγματικά δεν παίζει τώρα.
0: Αυτός συνεχίζει και πληρώνει κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, 20 χρόνια.
0: Περνάνε 10 χρόνια. Φτάνει και για τα 120.
1: Έλα μωρέ τώρα κι εσύ.
0: Ναι ρε. Αυτός 77 πεθαίνει.
1: Αυτός.
0: 30 χρόνια πλήρωνε. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι πλήρωνε. Είναι ότι με αυτό που είχε υπογράψει,
1: ναι,
0: συνέχισε να πληρώνει η οικογένειά του. Κανονικότατα.
1: Γιατί πόσο έζησε πια αυτή η γιαγιά?
0: 122 χρόνια πρέπει να σου πω.
1: 122 χρόνια.
0: 122 χρόνων η γιαγιά έσπασε όλα τα ρεκόρ στην Γαλλία.
1: Συγγνώμη, τι ήταν αυτό.
0: Είναι η γιαγιά, λέει, που έχει περάσει.
1: Η μακροβιότερη, φαντάζομαι.
0: Η μακροβιότερη γιαγιά. Όχι μόνο ξεπέρασε κατά πολύ, λέει, το αναμενόμενο όριο, αλλά συνέχισε να ζει για πολλές δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, λέει, οι μηνιαίες καταβολές του Ράφρε συνεχίστηκαν πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσε να έχει υπολογίσει όταν υπέγραψε τη συμφωνία. Γιαγιά 122, κουασάν, ζαμπόν του ρί, μιλβέι, κατά ύφη.
1: Στη μακροζωία είναι το κουασάν και η μπαγκέτα.
0: Πέθανε ο τύπος στα 77 και πληρώνε τα εγγόνια. Πήγε η άλλη και λέει: μάνα, συγγνώμη, είναι σίγουρα συμβολογράφος ο μπαμπάς. Ήταν σίγουρα.
1: Εντάξει, πού να το προβλέψει ο άνθρωπος.
0: Για 122 χρόνια. Πλήρωνε ο τύπος, πήρε το σπίτι το 65 και στα χέρια της οικογένειάς του έφτασε το 97.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
1: Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχει. Ο τύπος πληρώνε 32 χρόνια, πληρώνανε για το σπίτι αυτό. Δηλαδή του βγήκε ο κούκος αηδώνει, όχι απλά το πλήρωσε.
1: Για ποδαρικό να το καλέσουμε.
0: Πήγε ο μάγκας, ο συμβολιογράφος, λέει: το πάρουμε εμείς τώρα γιαγιά. Πώς θα ζει κανένα
1: μας πάει.
0: 93, 95, 122 η γιαγιά.
1: Απίστευτο.
0: Κατάλαβες. 32 χρόνια πληρώνανε, παιδιά. 32 χρόνια πληρώνανε, το οποίο τελικά, λέει, το σπίτι του βγήκε πολύ περισσότερο. Η γιαγιά πέθανε το 97 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.
1: Σχεδόν 123. 23 ετών.
0: Ναι. Κατακτώντας τη θέση του μακροβιότερου ανθρώπου που είχε καταγραφεί ποτέ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η οικογένεια Ραφτή είχε καταβάλει στην Κάλμαν, λέει, ένα συνολικό ποσό που είχε ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική αξία του διαμερίσματος.
1: Το ξέρε, γι' αυτό του το έδωσε τόσο φίλο.
0: Έλα, γοράκι μου.
1: Και κάνει συμφωνία.
0: Ομολογία, πληροφορία μου λίγο το διαμέρισμα. Ναι, ναι. Εγώ πόσο να ζήσω τώρα.
1: Πόσο να ζήσω, 20-30 χρόνια ακόμα.
0: Είμαι 90, πάω 90, πόσο. 140 θα τελειώσει. Για στο τέλο πηγαίναν όλοι και κάναν τι προσευχέ να φύγει η γιαγιά. Είχαν τρελαθεί να πληρώνουν.
1: 122
0: παιδιά. 22. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, μερικές φορές κάνεις κάτι συμφωνίες σε αυτή τη ζωή.
1: Καλά, και πού να το προβλέψεις, δηλαδή. Δεν
0: προβλέψω.
1: Δηλαδή, πόσο γκαντέμις παίζει να είναι.
0: Όταν ο άλλος ήταν 47 και η άλλη ήταν 90, σου λέει εντάξει, πόσο θα πάει, ρε παιδί μου.
1: Τι πιθανότητες έχει.
0: Θα έχω ένα διαμέρισμα δίπλα σε 10 χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια το πολύ, θα έχω ένα διαμέρισμα.
0: Θα τα αφήσω στα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Τα εγγόνια το πήραν. Ούτε τα παιδιά. Τα παιδιά 50 χρονών είχαν φτάσει για να δουν σπίτι. Του έλεγε ένα πατέρα, συγγνώμη, αυτό το σπίτι που πήραμε, το πάρουμε ποτέ. 50-55.
1: Μόλις πεθάνει η κυρία Καλμά.
0: Μόλις βγείτε σε σύνταξη εσείς.
1: 122 χρονών.
0: Απίστευτο, παιδιά, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:58 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και λέω τώρα να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μονή ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δάκτυλος. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό, παιδιά. Συνεχίζεται το πρόβλημα από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Αττική Οδό. Σας έλεγα ότι ξεκινάει η κίνηση από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Τώρα ξεκινάει πιο πριν, από τα Άνω Λιώσια. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πρόβλημα, έχουμε έντονο πρόβλημα και στην άνοδο της Συγκρού που η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας και αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής έχουμε ψιλομποτιλιαρίσματα αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το υγραέριο κίνησης που δεν σας έχω πει σήμερα, τι παίζει στην Αττική. Να σας πω ότι η χαμηλότερη τιμή είναι στο 0,89, έχει πέσει το υγραέριο, η υψηλότερη είναι στο 1,18, μέσος όρος τιμής στην Αττική σήμερα στο 1,036.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένη στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή στα 6 μποφόρ. Στο Καστελόριζο η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 98 Αθήνα.
1: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
0: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 29 του μηνός. Πάμε παιδιά, πάει ο Σεπτέμβρης, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Πότε
1: πόσο
0: ήθελε,
1: γρήγορα.
0: Δηλαδή πόσο δύσκολα περνούσαν οι πρώτες μέρες,
1: ναι,
0: που ξεκινήσαμε και μετά πόσο νεράκι πέρασε όλο.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Φτάσαμε Οκτώβρη.
1: Μακάρι να περάσει και Οκτώβρης και ο Νοέμβρης. Ο Νοέμβρης νομίζω είναι ο πιο δύσκολος μήνας.
0: Ο Νοέμβρης να σου πω όμως κάτι, είναι και εορταστικός το παιδί μου.
1: Ο Νοέμβρης γιατί?
0: Γιατί έχουν ξεκινήσει τα Χριστουγεννιάτικα, υπάρχουν και αυτοί που στολίζουν και τα σπίτια. Από Νοέμβρη, αρχές Νοεμβρίου, 5-6 Νοεμβρίου, 10, δεν θα έχουν στολιστεί τα πρώτα δέντρα. Δεν θα είσαι στο κλίμα των Χριστουγέννων.
1: Ναι,
0: όλο, πες μου,
1: Δεν Τζουλάι ο Νοέμβριος. Σου λέω τώρα.
0: Έτσι θες εσύ.
1: Ο,

0: Ναι, έτσι το νιώθω εγώ. Ο Οκτώβριος κάτι γίνεται. Περιμένεις και αυτή την 28η Οκτωβρίου ότι και καλά.
1: Η οποία είναι Τετάρτη φέτος.
0: Είναι μέσα στη μέση της εβδομάδας. Άμα θέλετε να πάρετε μια διούλα Δευτέρα Τρίτη, μπορείτε. Πέμπτη Παρασκευή επίσης μπορείτε.
1: Ή αν είστε άρρωστοι, ξέρω εγώ, κατά τύχη εκείνες τις μέρες ή τις επόμενες μετά, μπορεί να είστε και λίγο
0: άρρωστοι. Οι ιώσεις εκείνη την εβδομάδα, ειδικά πάρα πολύ.
1: Και COVID έχει πάρα πολύ. COVID έχει πάρα πολύ. Ειδικά τον Οκτώβριο, δηλαδή από τις 25 και μετά, έχει πάρα πολύ COVID.
0: Οπότε μετά Νοέμβριος έμεινε. Και εντάξει, 1η Δεκεμβρίου μετά, εντάξει, καλά Χριστούγεννα.
1: Μετά τη λύση, καλά Χριστούγεννα. We wish you a Merry Christmas. Πω, ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω ότι τρέχει ο χρόνος.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Με τρελούς ρυθμούς.
0: Ναι, όταν καθόμαστε τώρα και σκεφτόμαστε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, προφανώς τρέχει ο χρόνος. Αλλά τώρα έχουμε ακόμα Σεπτέμβρη.
1: Σωστά, είμαστε Σεπτέμβρη. Είμαστε καλοκαίρι ακόμα.
0: Σήμερα και αύριο του Σεπτεμβρίου και μετά 5η Παρασκευή που είναι Οκτώβριος και τρέχουμε μετά για τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
1: Πώς θα είναι ο καιρός αυτές τις μέρες? Θα είναι λίγο καλύτερος. Πάλι μία από τα ίδια. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, διάβασα επίσης μια πάρα πολύ ωραία σειρά και γέλασα πάρα πολύ. Όχι, μια ιστορία.
0: Α, ιστορία,
1: μια ιστορία, ναι, για έναν Ταϊλανδέζο. Μάλιστα. Ταϊλανδέζο, Φιλιππινέο. Ναι, από τη Σρι Λάγκα ήταν αυτός.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο οποίος αποφάσισε να πάει παράνομα στην Πολωνία.
0: Ναι. Προσφάτως.
1: Προσφάτως, ναι. Ναι. Προσφάτως. Του οποίου, εν πάση περιπτώσει, κάποιος του προμήθευσε ένα διαβατήριο. Ενός Πολωνού. Το διαβατήριο αυτό το πήρε.
0: Έμοιαζε για Πολωνό. Αυτό από τη Σρι Λάγκα.
1: Αυτό γελάω. Γι' αυτό γελάω. Του δώσε ένα διαβατήριο ενός Πολωνού. Ο οποίος ο Πολωνός, όπως καταλαβαίνεις, ξαντός με πράσινα μάτια. Πάει ο Σριλαγκέζος, τον βλέπει και λέει: α, πρέπει να το κάνω να μοιάσει σαν και εμένα. Πρέπει να είμαι ίδιος. Δηλαδή πρέπει κάπως να γίνω εγώ ώστε να φαίνομαι ίδιος. Και τι έκανε ο τύπος?
0: Τι. Έβαψε τα μαλλιά του, το πιο εύκολο.
1: Δεν το έκανε.
0: Α, τι έκανε.
1: Είδε ότι τα αυτιά του αλλονού ήταν πιο κολλητά και πήρε ταινία διπλής όψης και κόλλησε τα αυτιά του πίσω.
0: Και μετά ήταν ολόιδιοι.
1: Πάει στο να περάσει τα σύνορα. Τον έλεγχο. Του λένε: συγγνώμη, είσαστε εσείς αυτό στο διαβατήριο?
0: Ναι, λέει: Λέχ Βαλέσα, εγώ είμαι.
1: Κριστό Μαζέκα. Βάντσικ. Βάντσικ, εγώ είμαι.
0: Γιώζεφ Βάντσικ. Εγώ είμαι.
1: Ναι, εγώ είμαι, λέει. Μα πώς λέει εσείς, λέει. Δεν βλέπετε, λέει, τα αυτιά μου είναι ολόιδια.
0: Τώρα που το λέτε, λέει, τι περάστε.
1: Τα αυτιά σας είναι ολόιδια. Το υπόλοιπο, λέει, δεν είναι ίδιο. Μα γιατί, λέει, δεν είναι ίδιο? Αυτός θεώρησε ότι αυτό που του έλειπε από το να φαίνεται ως Πολωνός, ως Βαζέχα, ήταν τα αυτιά του. Ναι. Ο οποίος πήγε στο αεροδρόμιο κανονικά, είχε πάρει μια ταινία διπλής όψης, είχε κολλήσει, λέει, το αυτί του πίσω για να φαίνεται, λέει, σαν τη φωτογραφία αυτού του Πολωνού και πήγε να περάσει τα σύνορα. Εν τω μεταξύ, αυτοί με το που κάνανε και σκανάρισμα στο διαβατήριο, είδαν ότι είχε δηλωθεί ως απολυσθέν.
0: Το διαβατήριο.
1: Το διαβατήριο, ναι. Ότι κάποιος το έχει χάσει.
0: Ναι.
1: Και του λέει: συγγνώμη, είστε εσείς αυτός?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μοιάζω?
0: Δεν μοιάζω, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μοιάζω εγώ, το λέω ότι είμαι το ίδιο. Δεν είμαι το ίδιο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είσαστε, λέει, εσείς είστε λίγο μελαμψός.
0: Καλά, είχα πάει διακοπές.
1: Διακοπέτη μου, να Φιλιππίνες. Είχα πάει Ταϊλάνδη, Μπακόγκ, διακοπέτε. Δεν είμαι εγώ ίδιο.
0: Κοίτα τα
1: αυτιά μου. Κοιτάξτε, μην κοιτάτε τα χρώματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά κοιτάξτε. Τα αυτιά είναι το ίδιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και του λέει: σοβαρολογείτε, του πιάσανε. Εννοείται βέβαια.
0: Γιατί μου σκοτάλαβε. Γιατί,
1: ναι. Όσο και φώναζε αυτό, αφήντε με! Εγώ κριτώ Βαζέκα! Εγώ κριτώ Βαζέκα! Δεν είμαι με ντροπή! Και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε τον τύπο και τον πήγαν στην αυτή και βέβαια τον ξαναστείλανε πίσω στο Δελχή. Γιατί από εκεί είχε έρθει ο τύπος με το διαβατήριο. Οι δύο συνοριοφύλακες δήλωσαν, λέει, ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να ταξιδέψει στην Πολωνία, να μπει. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οδηγήθηκαν στον έλεγχο και ο 20χρονος, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν Μαλαισιανός. Το οδηγήθηκε σε αυτήν και το βάλανε μετά στο αεροπλανάκι σου. Του λέει: Βαζέκα, παίζεις τώρα το Τελχή. Παίζει Τελχή, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τελχή, χαμός γίνεται. Χαμός. Δηλαδή, εντάξει, να είναι μόνο τα αυτιά. Μεγάλο μαύρο άρε, παιδί μου, αφού είναι διακοπές. Οι περισσότεροι Πολωνοί έτσι δεν γυρίζουν.
0: Ναι, καλά. Κόκκινοι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πέσω ότι μείναν περισσότερες μέρες και μαυρίσαν.
1: Όταν πάνε στην Ταϊλάνδη, έτσι γυρίζουν. Αλλάζει το χρώμα όλο. Μαύρη. Αλλάζουν και τα μάτια, αλλάζουν όλα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Να τώρα ήρθε η ευκαιρία για αυτούς που έχασαν το ταξίδι την προηγούμενη εβδομάδα για την Ναύπακτο, να παίξετε αυτή την εβδομάδα, γιατί την Παρασκευή έχουμε δεύτερη κλήρωση για Ναύπακτο και για το υπέροχο Apollon Library Switch. Ένα ταξίδι το οποίο μας προσφέρει το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που σας έχουμε πει άπειρες φορές ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Σε όλα τα ραδιόφωνα μπορεί να έχετε ακούσει ταξίδια, εκδρομές, ιστορίες, τριήμερα, διήμερα κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ κάθε εβδομάδα επί 7-8 χρόνια τώρα και ένας διαφορετικός προορισμός και ένα διαφορετικό ταξίδι και έχουμε ταξιδέψει σε τόσους προορισμούς και πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο, 40 σχεδόν θα φτάσουμε φέτος, έτσι όπως βλέπω τα ταξίδια τα οποία έρχονται, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Μόνο εδώ στον Love 97,5.
1: Είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία σας να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα φανταστικά ταξίδια που έχουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό και να ξεφύγουμε λιγάκι. Είναι αυτά που λέγαμε και νωρίς το πρωί. Να μην κλεινόμαστε μέσα στο σπίτι, να έχουμε
0: να
1: λίγο να
0: δραπετεύουμε
1: λιγάκι από την καθημερινότητά μας. Ένα τέτοιο ταξίδι λοιπόν θα κληρώσουμε την Παρασκευή στην Ναύπακτο, τριήμερο. Είναι για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Apollon Library Suites. 12 θεματικές σουίτες σε ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό κόνσεπτ δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία. Που εκεί μέσα στο ξενοδοχείο αυτό, στο κατάλημα αυτό, ζωντανεύουν όλοι αυτοί οι ήρωες των βιβλίων των αγαπημένων, με πάρα πολύ ωραίες ταπετσαρίες, με πάρα πολύ ωραία διακόσμηση. Θα σας ταξιδέψει έτσι και θα πάρετε και λίγο αυτό το άρωμα.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό και όσο έχετε μπει και όλα, στο έχετε δει το ξενοδοχείο, μας έχετε στείλει μηνύματα, ρε παιδιά, τι ωραίο
1: πάρα
0: που είναι.
1: Ωραίο.
0: Γιατί εμείς αυτό κάνουμε. Ανακαλύπτουμε έτσι μικρά διαμάντια σε όλη την Ελλάδα και ταξιδεύετε εσείς και περνάτε πάρα πολύ ωραία και εμείς κάνουμε από τη ζήλια μας. Εδώ γιατί εσείς πηγαίνετε, εμείς δεν πηγαίνουμε.
1: Εμείς τίποτα.
0: Εσείς πηγαίνετε σε όλα αυτά. Και μετά γυρίζετε, μας στέλνετε και φωτογραφίες και λέμε, α, είδες τι ωραίο ταξίδι δώσαμε. Άλλο ένα ωραίο ταξίδι.
1: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Από όλο
0: γιατί λες σέματα τώρα.
1: Γιατί, ότι χαιρόμαστε.
0: Πού και χαιρόμαστε. Εμείς πότε θα πάμε δηλαδή σε αυτά.
1: Εμένα ρωτάω. apollonlibrarysuites.com. Μπείτε να δείτε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Την Παρασκευή το πληρώνουμε. Είπαμε, είναι στην καρδιά της Ναυπάκτου, εκεί στο Ενετικό Λιμάνι, που είναι και όλα τα μαγαζιά και όλα τα φαγητά.
0: Βόλτες
1: με τα
0: πόδια. Με τα πόδια οι βόλτες σας. Και βέβαια ο Θερβάντε. Μην το ξεχνάμε αυτό, το άγαλμά του.
1: Μιγγέλ Ντε Θερβάντε σας περιμένει εκεί.
0: Όπου σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μέρος μάλιστα και στην Ελληνική Επανάσταση.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάρτε κινητό αμέσως τώρα. Θυμίζω ότι είναι εντελώς δωρεάν το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Απλά, παιδί μου, έτσι κλείσεις και λίγο την τύχη σου. Κάνεις λίγο έτσι, λες, ρε παιδί μου, σε μένα θα κάτσεις. Ναι, μπορεί να κάτσεις σε σένα. Θα πάρεις το κινητό σου λοιπόν αμέσως τώρα και θα στείλεις μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11.
1: Μάλιστα, 694-711-11. Θα γράψεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος. Ο Μιγγέλ Τερβάντης γεννήθηκε το 1547.
0: Δεν είχε προλάβει.
1: Αποκλείεται να στην Ελλάδα.
0: Ήταν 324 χρόνια.
1: Γιατί οι άλλοι πως έζησε 122 χρόνια στην Ελλάδα.
0: 400×3.
1: Λοιπόν,
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Θα πάρετε το κινητό σας και θα στείλετε μήνυμα. Είναι μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Στέλνετε το μήνυμα, κάνετε το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, τι έχετε το νου σας να περιμένετε, γιατί θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με τον σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5, καλημέρα.
0: Έτσι, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στον Love 97,5.

0: Έστειλες μήνυμα. Ε, σε λιγάκι θα καλέσω κάποιον από εσάς. Έχει τον νου σου. Στείλε μήνυμα. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη ναύπακτος. Γράφεις. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Πάμε να βγούμε εμείς στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι εκεί έξω, τι περνάτε αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν μόνο ησυχοί. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα συνεχίζουν να είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Λίγο καλύτερα η παραλιακή, με κίνηση βέβαια από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Ελληνικό με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Έχουμε κινησούλα όμως και από το ύψος του Μοσχάτου στην παραλιακή μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Ε, προς Γλυφάδα ήταν το άλλο και προς Πειραιά είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Σαφώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται το πρόβλημα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό που η κίνηση ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Τσεκάρω να δω τι γίνεται σήμερα. Άρε, πίκρα εδώ πέρα. Να δώσει με την αμόλυτη την 95 άρα,
1: ναι,
0: που σας την είπα νωρίς το πρωί. 2069 η χαμηλότερη τιμή στην Αττική. 217 η υψηλότερη. Μέσος όρος βγαίνει γύρω στο 2.18. Έτσι όπως το βλέπω, δεν το έχουν βάλει πολύ καλά.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε καμένοι, έτσι κι αλλιώς.
0: Πίκρα μεγάλη με την βενζίνη. Πάμε στον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βοριάδες. Αρχικά ασθενείς έως μέτρη στα 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή στα 6 μποφόρ. Στην Κάρπαθο η μέγιστη σήμερα θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και στα Φίλια βρίσκουμε από 1,49 μέχρι 4,49 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ωραία, μάνα μου, μάνα μου. Ποιος θα είναι ο τυχερός που θα ταξιδέψει, μάνα μου, που θα πάει στην Ναύπακτο. Πήγανε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε το ένα ζευγάρι που κέρδισε. Πάμε τώρα στο δεύτερο να δούμε τι θα είναι. Φίλοι που θα κερδίσουν. Θες να πάρεις τον κολλητό σου, την κολλητή σου. Θέλεις να πάρεις το έτερο νήμιση. Κάντο όπως θέλεις εσύ. Πάντως θα περάσετε καταπληκτικά. Με όποιο συνδυασμό και αν πάτε, είναι ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollon Library Suites. Το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έχει 12 θεματικές σουίτες, ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο και πραγματικά ένα μοναδικό κόνσεπτ το οποίο θα το απολαύσετε. Είναι δίπλα στο ενετικό λιμάνι, να ξέρετε, και στην παραλία. Το Apollon Library Suites είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο. Θέλω να μπείτε κιόλας και στο apollonlibrarysuites.com.
2: Γεωργία.
1: Η Γεωργία, για να δούμε, ναι. Γεωργία. Σκώσει. Θα μας πει Λαύρα 97,5. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Γνωρίζετε ότι πλησιάζει η Παγκόσμια ημέρα ύπνου?
3: Νομίζω ότι... ναι, Love 97,5.
1: Νομίζετε ή έτσι, ναι, έτσι. Έτσι, Γεωργία.
2: Μπράβο, Γεωργία, μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Γεωργία.
3: Παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα. Τι πράγμα είναι.
1: Μα, να σου πω κάτι. Είσαστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Δεν έχω καταφέρει να κάνω μια πλάκα της προκοπής.
2: Ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε ξεκινήσει πολύ
1: δυνατά. Πολύ δυνατοί όλοι. Μπράβο, ρε Γεωργία.
3: Είστε φοβεροί. Πολύ σας αγαπώ. Σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Γεωργία
2: μας.
1: Κοριτσάκι μας, λίγο τι κάνεις? Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
3: Είμαι στο
1: δουλειά.
2: Α, πας για δουλειά.
3: Με κίνηση, είμαι σταματημένη.
1: Εντάξει. Και ονειρεύεσαι ταξίδι στην Ναύπακτο, φαντάζομαι.
3: Καλέ, τώρα άκουγα ότι είναι καταπληκτικές οι σουίτες σε Παλιφάκη.
1: Είναι, είναι.
3: Είναι. Παίρνω το τηλέφωνο.
1: Μόλις θα πας στη δουλειά, μπες και στο apollonlibrarysuites.com να το δεις, γιατί πραγματικά εσύ τώρα έχεις και ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, γιατί την Παρασκευή θα είσαι στην κλήρωση. Οπότε ρίξε μια ματιά, να δεις τι ωραίο που είναι. Έχεις πάει στην Ναύπακτο?
3: Έχω πολλά χρόνια να πάω. Πρέπει να ήμουν πολύ μικρή όταν είχα πάει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να η ευκαιρία λοιπόν.
3: Έτσι, έτσι.
1: Να η ευκαιρία.
3: Για ό,τι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία μας.
2: Για σένα τα καλύτερα, Γεωργία. Καλή σου μέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Γεωργία μας, η οποία μπαίνει στην κλήρωση. Πραγματικά έχετε παίξει πάρα πολύ δυνατά.
2: Ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά.
1: Έχω κάνει μία μέρα μια πλάκα, καμία.
2: Μπορεί να την έχει ξεκινήσει λίγο. Ναι, αλλά... την περασμένη εβδομάδα θυμάσαι μια Κροάτρια που είχε βγει στον αέρα και είπαμε στο τσακ το πλήττωσε.
1: Δεν έχω κλείσει σε κάποιον τηλέφωνο, δεν μου το έχει κλείσει κάποιο. Φέτος θα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Τι να κάνω. Κάτι θα βρω.
2: Να απαντάτε σωστά.
1: Καλά, ναι, αλλά και εγώ.
2: Αλλά
1: δεν μου αφήνεται να αναπτύξω το ταλέντο μου, να κάνω τις πλάκες μου, να το ευχαριστηθώ. Δεν πειράζει, είστε πολύ καλοί και το αξίζετε. Πάρτε κινητό αμέσως τώρα και στείλτε μηνυματάκι. Πάμε στην Ναύπακτο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Σε έναν καταπληκτικό προορισμό. Apollon Library Suites, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις με το πρωινό σας. Πάρε το κινητό και στείλε μήνυμα. Είναι μέσω Viber, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, στο 694-711-11.
2: Θα γράψεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος και θα περιμένεις, γιατί αύριο θα ξαναπαίξουμε με το τυχερό τηλέφωνο.

0: Ξέρω ότι δεν θέλετε να φύγετε, θέλετε να κάτσετε.
1: Αλλά
0: η ώρα έχει πάει παρά 10 εδώ πέρα, αλλά βλέπω.
1: Πάνε την πόρτα εδώ απ' έξω, έρχεται η Βάσο.
0: Ναι, γιατί έρχεται η Βασούλα, αλλά να σα πω κάτι. Θέλω, επειδή αύριο είναι Τετάρτη και επειδή θα έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα, έχουμε στο μυαλό μα δύο αφιερώματα.
1: Εντάξει? Δύο επιλογέ.
0: Δύο επιλογέ που θέλω να επιλέξετε και να μα στείλετε και μηνύματα. Η μία επιλογή είναι τραγούδια τα οποία μιλάνε για κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οτιδήποτε κόσμημα σα έρχεται στο μυαλό.
1: Δαχτυλίδια, κολιέ, μονόπετρα, βέρες, ναι. Με μαργαριτάρια, δεν ξέρω εγώ τι. Οτιδήποτε.
0: Ελληνικά και ξένα τραγούδια τα οποία μιλάνε για κοσμήματα. Για πετράδια, πολύτιμους λίθους κτλ. Όλα αυτά. Η άλλη περίπτωση τώρα για το αυριανό μας αφιέρωμα είναι τραγούδια τα οποία μιλάνε.
1: Για τους αγγέλους.
0: Για τους αγγέλους. Έχουμε τόσα τραγούδια που μιλάνε για αγγέλους. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση.
1: Έχει πολλά.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εσείς θα πάρετε το κινητό σας και θα στείλετε μηνυματάκι.
1: Έχει ψηλοέτοιμα και τα δύο.
0: Ναι.
1: Διαλέξτε ποια θέλετε και εμείς θα παίξουμε αύριο το ανάλογο αφιέρωμα. Στείλτε και τραγούδια. Θέλω, ας πούμε, το τραγούδι αυτό, γιατί θέλω το αφιέρωμα για τους αγγέλους. Παράδειγμα.
0: Έτσι, πολύ απλό και πολύ εύκολο.
1: Θα τα μαζέψουμε εμείς όλα και αύριο θα επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θέλω να επιλέξετε από αυτά τα δύο, από αυτές τις δύο επιλογές που έχουμε, να επιλέξετε τι θέλετε, τι αφιέρωμα θέλετε να κάνουμε αύριο εδώ στον Love 97,5.
1: Θέλετε κοσμήματα ή θέλετε τους αγγέλους.
0: Για να σας δω. Ποια πιστεύετε ότι έχουν περισσότερα τραγούδια ή ποια τραγούδια σας έρχονται στο μυαλό, οπότε σας οδηγούν σε μία από τις δύο επιλογές.
1: Ωραία.
0: Για να σας δω. 694-711-11. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Love 97,5, διότι σε λιγάκι έρχεται η Βάσο Λούκα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί.
1: Τρεις.
0: Τι?
1: Η Βασούλα, τρεις.
0: Ναι. Για τις επόμενες τρεις ώρες θα είναι μαζί σας.
1: Μέχρι
0: τη μία το μεσημέρι. Και εγώ τρεις, αλλάξαμε πάλι πρόγραμμα. Λοιπόν, για τις επόμενες τρεις ώρες θα είναι η Βάσο. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ στις 7 ακριβώς. Που το έχουμε.
1: Θα είμαστε.
0: Θα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Θα είμαστε γιατί το έχουμε και γιατί μπορούμε.
1: Και γιατί έχουμε και αφιέρωμα αύριο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5. Ya está como pendejo.

0: life.
1: Love 97,5. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. Δεν θα ζήσουμε για πάντα. Καλά τα λες, John. John Bon Jovi. Από το 2000. Καλημέρα. Τριτούλα. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου τελειώνει κάπου εδώ. Αλλά οι μουσικάρες μας ποτέ. Είμαι η Βασολιούκα κοντά σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μέχρι το μεσημεράκι δηλαδή. Αλέξια έρχεται αμέσως τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 η εθνική μας. Έκανε μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας στο Nations League. Καμαρώσαμε, χαρήκαμε. Η γερμανική εφημερίδα Κουξενίλ έγραψε πως η Γερμανία έχασε από νάνο. Μάλιστα, εμείς είμαστε αυτοί. Κάποιοι δεν ξέρουν να χάνουν και πονάει. Έχω να πω εγώ. Θα ξαναβρεθούμε την Κυριακή με Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη με Ολλανδία και λίγο τόσο δεν θέλει να γίνουν sold out τα παιχνίδια. Υπάρχει λίστα αναμονής, λοιπόν. Πολύς ο κόσμος, πάνω από 100.000 άτομα για εισιτήριο, για την επίσημη αγαπημένη, που πάντα είναι στην καρδιά μας, γιατί η εθνική μας ενώνει. Είτε είσαι έξις, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, γινόμαστε όλοι ένα. Καλή επιτυχία στην αγαπημένη μας. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει, ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Ελευθερία 97,5 είναι η εποχή που φοράς βερμούδα με πουφανάκι, από μέσα κοντομάνικο το βγάζεις γιατί ζεσταίνεσαι, μένεις για λίγο, κρυώνεις κάποια στιγμή όσο περνάει η ώρα και τούμπαλιν. Βάλε και τη βροχή όταν βρέχει, καιρός πώς να το χαρακτηρίσουμε, αχταρμά. Και τα καιρικά μοντέλα αλλάζουν ανά ώρα. Άλλα προβλέπεις το πρωί, άλλα το βράδυ. Είναι τα απρόβλεπτα του φθινοπόρου. Τώρα και σήμερα και αύριο, κάποιες βροχές περισσότερες αύριο, μετά φτιάχνει πάλι το τοπίο, λέει. Και οι πρώτες μέρες του Οκτώβρη θα είναι καλές. Λέμε τώρα, αν κάτι αλλάξει τις επόμενες ώρες, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βγάζω. Όπως ενημερώνομαι από τους μετεωρολόγους. Έλα μωρέ, όλα καλά θα είναι, όλα όμορφα. Λίγο νεράκι παραπάνω να ρίξει, όχι σε μόρφη κατακλυσμού, να ποτίσει έτσι το έδαφος, το χώμα, να δροσιστούμε κι εμείς με τα 23, τα 25, ωραία δεν είναι. Λάβε 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Love 97,5, ωραίο το μήνυμα που πέρασε η Μαντόνα στα MTV Music Awards 2026. Ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες και 7 βραβεία σύνολο, να ξέρετε. Αποκάλυψε λοιπόν πως τον τελευταίο 1,5 χρόνο τον πέρασε αναζητώντας τον εαυτό της, πιστεύοντας τον εαυτό της και φτιάχνοντας πραγματικά τη μουσική που ήθελε. Το βρήκε δηλαδή και μπράβο, μπράβο στη Μαντόνα. Είναι σπουδαίο όταν νιώθεις ότι κάπου χάνεις κάτι από εσένα, να το ψάχνεις. Restart, όχι να τα αφήνεις, να σε ξαναβρίσκεις. Το μήνυμα και η ευχή της είναι να περάσετε τον επόμενο χρόνο ή χρόνια αναζητώντας τον εαυτό σας και πιστεύοντας σε αυτόν. Γιατί αν χαθείς, αν χάσεις κάπου εσένα και δεν ψάξεις, το αφήσεις, τότε καλύτερα, ναι, δεν θέλω να προχωρήσω. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, ξαναψάχνουμε, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που μας κάνουν κάποιες φορές να χανόμαστε. Σας μπέρδεψα? Μουσική παρακαλώ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5 Cardigans με τις υπέροχες κιθαριές και το My Favorite Game. Καλημέρα όπου κι αν είστε. Ό,τι κι αν κάνετε, το σίγουρο είναι ένα. Είστε συντονισμένοι σωστά. Εδώ μαζί μας. Είμαι η Βασολούκα. Ναι, επιμένουμε Φρέντο. Το βλέπεις, Κρύο καφεδάκι. Εγώ πρέπει να πιάσει Δεκέμβρη για να το γυρίσω σε ζεστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Άστα τώρα αυτά. Με μουσικάρες από 80s, 90s, Zeros. Είμαι και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, είπαμε. Χρόνια του πολλά.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Love 97,5. Θέλω λίγο να ηρεμήσουν αυτοί οι μικροκερδοσκόποι του κόσμου. Πώς τους λες αυτούς που πολλούν βραχιολάκια από τη συναυλία της Άννας Βύση που αναβόσβηναν και δόθηκαν στον κόσμο εντελώς δωρεάν και αυτοί θέλουν να τα πουλήσουν. Και να το πάρω. Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που δεν έχω αναμνήσεις, δεν ήμουν και στη συναυλία. Αλλά αν ήμουν, θα το είχα. Επομένως, γιατί να τα αγοράσω κιόλας? Κάποιοι λοιπόν μικροπολιτές συγκινήσεων και αναμνήσεων ψάχνουν και εξαπατούν, να το πω. Έλα μωρέ τώρα, 50 ευρώ. Τι θες να βγάλεις, το εισιτήριο να βγάλεις? Τι αναζητάς? Από τη μίγα ξύγει, αυτό ακριβώς που έλεγε ο λαός. Τι να πω, Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Ένας επαγγελματικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι και αυτό που αισθάνεσαι. Η Mega Systems βοηθά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για επισκέπτες, πελάτες και τους ανθρώπους τους. Με ολοκληρωμένες λύσεις για send marketing και αρωματισμό χώρων, υγιεινή καταπολέμηση εντόμων και καθαρό αέρα, σχεδιάζονται λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου. Mega Systems, εμπειρίες που μένουν. Μάθετε περισσότερα στο megasystems.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Οι Ιάπωνες είναι αξιοθαύμαστοι για την ευγένειά τους. Νομίζω πως δεν υπάρχει πιο ευγενής λαός. Πόσο καθαροί επίσης. Είχαν πάει σε γήπεδο, θυμάστε, στην Αγγλία και τα μάζεψαν, τα καθάρισαν όλα μετά. Το έκαναν λαμπίκο το γήπεδο. Αλλά υπάρχει θέμα, μη με κοιτάς, έχεις αγωνία, στο ερωτικό. Στο ερωτικό κομμάτι, ναι. Είναι ο λαός, όπως διαβάζω, με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο. Τα στατιστικά δείχνουν ερωτική αδράνεια των νέων. Το 50% λέει, εκεί στα 20+, δεν έχει εμπειρία. Ενώ το 35% μόλις των Ιαπώνων δηλώνει ικανοποιημένο από την ερωτική ζωή του. Μάλιστα, δεν είναι όχι και τόσο. Δεν μπορούν από την άλλη να τα έχουν όλα, κατάλαβες, να είναι σε όλα. Θα ήταν οι τέλειοι, οι top. Δουλεύουν και πολύ, μωρέ, ως λαός. Εδώ απεργούν δουλεύοντας. Τι άλλο να πεις. Φτάνουν κατάκοποι, μετά προσπαθούν να τους δικαιολογήσουν. Love 97,5.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι.

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Καλημέρα σε όλη την Love παρέα. Καλημέρα Κατσαναστελιό στον Θεό, τη Μαριαλένα, τη Σοφία, την Ελευθερία, τη Χορευταρού, τον Μάρκο και την Ελπίδα. Όλοι εδώ. Χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ. Για μία ακόμη ώρα μαζί θα είμαστε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας, αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, άκου να δεις τι γίνεται.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, Δημήτρη μου, φίλος ακροατής από την Ξάνθη, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μου στείλει ελληνικό καφέ από εκεί πάνω. Έχουμε λέει τον καλύτερο εδώ. Είμαι σίγουρη, επειδή είπα προχθές ότι ο πρώτος μου καφές, ο πρώτος της ημέρας για μένα είναι ο ελληνικός. Είμαι παραδοσιακιά. Είστε γλυκύτατοι. Τι να πω, Δημήτρη μου, να τέτοια κάνετε και αδίκως όπως έχω τους καλύτερους ακροατές παγκοσμίως. Τους έχω. Δημήτρη μου, όχι, μη στείλεις και μόνο η κουβέντα σου με χόρτασε. Είναι ευκαιρία να ανέβω Ξάνθη, να πιω ένα καφεδάκι, βραδερφέ, να αλλάξω τον αέρα μου. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Τι άλλο παράγει Ξάνθη? Γράψτε μου εσείς που ακούτε από τα βόρεια. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Για πες μου τώρα, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε λίγα λεπτάκια μόνο και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Φυσικά, με τη συμμετοχή σου, μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis ηλεκτρικά. Εδώ η γνώμη σου μετράει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Τέλος. Λοιπόν, να είναι η τρίτη σας γλουκουμάκι, γλυκιά και γεμάτη γεύση. Α, τώρα άστρα. Ακολουθεί η νεφέλη ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αμέσως μετά, άρα μένουμε συντονισμένοι. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 10 Νταν σας περιμένω. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η Σελήνη στον Ταύρο απέναντι από την Αφροδίτη και σήμερα η καρδιά θέλει, το πορτοφόλι πληρώνει και η λογική παρακολουθεί απογοητευμένη. Κριέ μου, μια κουβέντα μπορεί να σε αγγίξει περισσότερο από όσο πρέπει. Μην απαντήσεις αμέσως, δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας. Ταύρε μου, η σελήνη είναι στο ζώδιό σου και οι επιθυμίες χτυπάνε κόκκινο. Πριν αγοράσεις κάτι, αναρωτήσου, το χρειάζομαι ή απλώς είναι τρίτη. Δίδυμε, κάνε λίγο πίσω και ξεκουράσου. Μην προσπαθείς να βγάλεις συμπέρασμα για όλα σήμερα, μερικά πράγματα είναι απλώς πράγματα. Καρκίνε μου, μια συζήτηση μπορεί να ξυπνήσει παλιά συναισθήματα. Άκου πριν αντιδράσεις. Το παρελθόν δεν χρειάζεται πάντα reunion. Λιοντάρι μου, επαγγελματικά θέλουμε μέτρο και όχι υπερβολές. Η αυτοπεποίθηση βοηθάει. Το «αφήστε το πάνω μου, τα ξέρω όλα» λιγότερο. Παρθένε μου, νέες ιδέες και σχέδια σε ανανεώνουν. Μην τα εξετάσεις όμως από 14 διαφορετικές πλευρές. Κάποια στιγμή πρέπει και να ξεκινήσεις. Ζυγέ μου, χρήματα και συναισθήματα μπλέκονται λίγο σήμερα. Μην ψωνίσεις για να νιώσεις καλύτερα. Υπάρχει και ο καφές, οικονομικότερος είναι. Σκορπιέ μου, οι σχέσεις θέλουν μέτρο. Μην πιέσεις κανένα να σου δώσει απάντηση τώρα. Η σιωπή δεν είναι απαραίτητα ομολογία. Τοξότη μου, υποχρεώσεις και απολαύσεις τραβούν από διαφορετικές πλευρές. Κάνε πρώτα αυτό που πρέπει και μετά αυτό που θέλεις. Ναι, ούτε εμένα μου άρεσε. Εγώ και ρε. Κούραση υπάρχει, αλλά και δημιουργικότητα. Βάλε λίγη ζωντάνια στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται κάθε Τρίτη να μοιάζει με λογιστικό έλεγχο. Υδροχόε μου, μην αφήσεις απαιτήσεις άλλων να σου χαλάσουν την ηρεμία. Και κυρίως, μακριά από παρορμητικές αγορές. Δεν χρειάζεσαι άλλο gadget. Και ηχθή μου, πρόσεξε τι λες και κυρίως πώς το λες. Μια μικρή παρεξήγηση μπορεί να μεγαλώσει χωρίς λόγο. Σήμερα λοιπόν, λιγότερα σενάρια και περισσότερες διευκρινήσεις. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είναι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love και τους 97,5 με ασπρόμαυρες καταστάσεις. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Michael Jackson να τραγουδάει μοναδικά Black or White, με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ένα πολύ χορευτικό κομμάτι. Από το album Dangerous, για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας, εδώ στους 97,5 του Love, εδώ που θα πάμε παρέα και σήμερα, μέχρι και τις 3. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε κοντά μας, έρχονται αγαπημένα κομμάτια. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ θα μας πάει βόλτα στη δεκαετία του 2000 με ένα από τα πιο πετυχημένα της. Το 2009, αν δεν κάνω λάθος, το κομμάτι «Υπάρχει ζωή» θα προηγηθεί το απόλυτο disco rock κάτω από το τίτλο «Hot Stuff», έτσι όπως το ερμήνευε μοναδικά η Donna Summer, και ευθύς αμέσως από τις disco rock καταστάσεις σε πιο Latin και φλαμένκο καταστάσεις, με τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδάει «Να ζήσω ή να πεθάνω». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που όπως ξέρετε είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Υπέροχο, ένα και μοναδικό, υπέροχο, αξέχαστο τραγούδι. Πραγματικά είναι το Against All Odds ή αλλιώς Take a Look at Me Now, όπως το είχε γράψει και το είχε τραγουδίσει φυσικά ο Phil Collins για την αντίστοιχη ταινία. Ήταν μια πολύ πετυχημένη ταινία αυτή με τίτλο Against All Odds, αγαπημένο κομμάτι απόλυτα διαχρονικό. Εδώ στους 97,5 του Λάβο, που σας θυμίζουμε ότι τα λέμε και σήμερα με δύο τρόπους. Κυριαρχεί φυσικά ο Viber αριθμός του Love στο 694-711-11. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά μπορείτε να μας βρείτε και στο site μας loveradio.gr. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αλλά εκεί μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Μιλώντας για κινηματογραφικά τραγούδια, όπως ήταν το Against All Odds, κινηματογραφικό και το επόμενο, μάλιστα από την ίδια εποχή, από τη δεκαετία του 80, όταν μια τεράστια κωμωδία, τεράστια επιτυχία, ένα πραγματικό blockbuster, είχε τίτλο η ταινία The Woman in Red, και μέσα σε αυτή την ταινία ο Stevie Wonder τραγούδαγε το αξέχαστο και απόλυτα κλασικό I Just Called to Say I Love You.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, της λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Φυσικά πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις ταινιών και σειρών. Από το χώρο των πλατφορμών, σήμερα έχω να σας προτείνω κάτι ιδιαίτερο. Μία ταινία animation θεωρείται η πιο πετυχημένη του 2025, γι' αυτό και κέρδισε και το αντίστοιχο βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες, το βραβείο για το καλύτερο animation για την ταινία K-pop Demon Hunters. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία animation, διαφέρει πάρα πολύ από τις αντίστοιχες ταινίες animation που έχουμε συνηθίσει να είναι έτσι με ήρωες πολύ χουχουλιάριδες, με πρόσωπα και ήρωες που έχουν έτσι μια ομοιότητα με κουκλάκια γενικά. Εδώ πέρα μιλάμε κάτι τελείως διαφορετικό. Το λες και ένα πολύ νεανικό animation, δεν αφορά μόνο μικρά παιδιά, αφορά και έφηβους, αλλά βλέπετε ευχάριστα και από ενήλικες. Είναι συγκεκριμένη η ταινία λοιπόν που αναφέρεται σε ένα girl band με ιδιαίτερα πρωτότυπο σενάριο, το οποίο κάποια στιγμή τα βρίσκει σκούρα, γιατί στο δρόμο και στην καριέρα του την πολύ πετυχημένη εμφανίζεται ένα πολύ πετυχημένο και ανταγωνιστικό boy band. Πάνω κάτω αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σενάριου του K-pop Demon Hunters. Είναι ταινία που προβάλλεται πλέον και από το Netflix. Μάλιστα, να σας πω την ιστορία, θα θυμάστε βέβαια εκείνο το βίντεο που είχε γίνει μεγάλο θέμα από την απονομή των Χρυσών Σφαιρών, με τον Λεονάρντο Ντικάπριο που μιλάει με κάποια που δεν ξέραμε ποια ήταν αυτή με την οποία μίλαγε και της κάνει διάφορα νοήματα και κάτι σχολιάζει. Ήταν η πρωταγωνίστριά του στην ταινία One Battle After Another και της έκανε νόημα ότι γέλασα πάρα πολύ με σένα όταν τελικά μεταφράστηκε τι έλεγε ο Λεονάρντο Ντικάπριο σε εκείνο το break των Χρυσών Σφαιρών. Της έλεγε γέλασα πάρα πολύ με σένα που όταν δώσαν το βραβείο για το K-pop Demon Hunters δεν καταλάβαινες ποιοι ακριβώς είναι οι νικητές που πάνε να πάρουν το βραβείο και χειροκρόταγε στα κουτουρού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα instantané που αφορούσε τη συγκεκριμένη ταινία που σας προτείνω σήμερα. K-pop λοιπόν Demon Hunters είναι η ταινία που πήρε τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο animation και θα τη βρείτε στο Netflix για να δείτε και κάτι ειδικά εγγονείς που θα το ευχαριστηθείτε το ίδιο και εσείς και τα παιδιά σας.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με ατμόσφαιρα πάρα πολύ ρυθμική και καλοκαιρινή ταυτόχρονα, σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μιας και το συγκεκριμένο κομμάτι από το Simply Red, το κομμάτι Fairground, έχει από κάτω αυτόν τον ρυθμό, αυτό το sampling, το οποίο είναι από ένα άκρος χορευτικό καλοκαιρινό τραγούδι, το Samba de Janeiro. Ο συγκεκριμένος beat ρυθμός από κάτω είναι πορμένος από εκεί. Το πήραν οι Simply Red και φτιάξαν ένα διαφορετικό άλλο κομμάτι, αυτό που μόλις ακούσαμε. Εδώ στο Λάβ στους 97,5 τα πετυχαίνετε αυτά τα ωραία, εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην οποία σε λίγο θα κάνουμε βόλτα στα παλιά, στα Zeros όμως, βόλτα, με την Peggy Gina να μας θυμίζει ένα από τα ρυθμικά που τραγουδούσε τότε στα Zeros. Θα προηγηθούν το ίδιο ρυθμική η Lip Sync με το αξέχαστο Funky Town από άλλη disco εποχή όμως, και αυτής αμέσως. Πάμε σε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι, το οποίο ήταν ένα από τα ωραιότερα στην καριέρα του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε πριν από λίγους μήνες, η αξέχαστη Πορσελάνη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάδα 97,5, υπέροχο, ένα και μοναδικό από τον Chris Rea είναι το τραγούδι On The Beach που μόλις ακούσαμε. Και πάμε σε άλλη ατμόσφαιρα τώρα, πολύ πολύ σημαντική, γιατί κάθε χώρος έχει τη δική του ατμόσφαιρα. Δώστε της λοιπόν το άρωμα που της ταιριάζει. M.S.E. Olfactive Anthology, μία ελληνομεξεγανική ιστορία είναι αυτή που εμπνέεται από τις πρώτες ύλες, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των δύο χωρών. Είναι από ένα κερί και ένα reed diffuser μέχρι ένα fabric mist για τα υφάσματα του σπιτιού. Είναι τα πολύ σημαντικά τα οποία η MSE μπορεί να τα κάνει ακόμα καλύτερα, δημιουργώντας αρώματα για κάθε στιγμή και κάθε χώρο. Ανακαλύψτε ολόκληρη τη συλλογή στο mpavlaese.com. Να σας θυμίσω πως γράφεται mpavlaese, είναι όλα E, το γράμμα ε δηλαδή, .com. Εκεί πέρα θα ανακαλύψετε όλο αυτό το μαγικό κόσμο, το Olfactive Anthology, μια ελληνομεξικανική ιστορία που εμπνέεται από τις πρώτες ύλες, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των δύο χωρών.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι λίγο πριν από τις 3, εδώ που φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, άλλο ένα δύο ώρο που το περάσαμε παρέα. Από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου όπως ήταν ο Ανας Γιαννόπουλος, με όλο αυτό το αγαπημένο μουσικό μείγμα που μας κάνει να ταξιδεύουμε στα λαμπρά χρόνια του παγκόσμιου και του ελλαδικού μουσικού χώρου, γιατί τότε, δεκαετίες 80-90 και με κάποιες πάσεις που κάνουμε στο 2000, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καριέρες, κυκλοφόρησαν τα σημαντικότερα άλμπουμ και ακούστηκαν τα καλύτερα κομμάτια, αυτά που παίζουμε εδώ καθημερινά στο Love όλη την ημέρα βέβαια, αλλά ειδικά όσον αφορά εμάς από τη μία μέχρι και τις τρεις. Είναι η ώρα που θα ξαναβρεθούμε αύριο. Προς το παρόν, καλή συνέχεια με τη Ρέφη Μαλτέζου που ακολουθεί 3 με 5. Μέχρι αύριο λοιπόν στη μία από εμένα, από τον Ποστιτάνο Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπου το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι παρέα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
0: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
0: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Okay, αν είναι να γίνεις σκλάβος για την αγάπη, χαλάλη. Η αγάπη μας για τα 80s και 90s μας ενώνει εδώ, σε αυτό το ραντεβού στον Love. Καλησπέρα στην παρέα. 3 με 5 μαζί. Να ακούσουμε μουσικές που μας θυμίζουν πολλά, να επικοινωνήσουμε. Στο Viber σας περιμένουμε, 694-711-11, να περάσουμε καλά. Να κάνουμε ένα break από τη δουλειά, από την καθημερινότητα, την κίνηση και τις κοτούρες. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Χαρείτε τη μέρα, διότι έρχεται βαρομετρικό με βροχές και βοριάδες από αύριο. Φύγαμε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Μετά τη μεγαλειώδη συναυλία του, ο Αντώνης μετέβει στην Κύπρο. Θα συμβεί και εκεί το ίδιο. Θα πραγματοποιήσει επετειακή συναυλία αύριο βράδυ, 30 του Σεπτέμβρη, στην Τάφροντα Βίλα στη Λευκοσία για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Να πούμε ότι θα συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες. Η είσοδος απαιτεί την έκδοση δελτίου εισόδου με εισφορά 3 ευρώ υπέρ του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Ο Αντώνης έδωσε συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα Κύπρου. Μίλησε για την αποδοχή του κόσμου στην Κύπρο, την τεράστια αγκαλιά που τον περίμενε και όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ξεφυλίσει το βιβλίο της ζωής του. Τόνισε την κοινωνική μεγάλη διάσταση που παίρνει η συναυλία μέσα από τη φιλανθρωπική εισφορά στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο λέει γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5. In the
2: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Λαβ 97,5.

στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σε

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Στον απόϊχο της συναυλίας εγώ θα παραθέσω τα λόγια της Σοφίας Καρβέλα που αφιέρωσε στη μαμά της, στην Άννα Βύση. Το να μοιράζομαι σένα και το θεϊκό σου χάρισμα, έγραψε, με τον κόσμο, ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να υπομείνω για χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω να το αποδέχομαι μαζί με τη δική μου θνητή μετριότητα. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο φωτεινά, έγραψε στη μητέρα της. Τελικά παραδόθηκα στην πραγματικότητα αυτού που γεννήθηκες να κάνεις και στο πώς γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν. Συγχωρώ εσένα και το δημιουργό σου, εδώ αναφέρεται στον μπαμπά της, τον Νίκο Καρβέλα, για την έλλειψη κανονικότητάς σου και που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά παραδόθηκα στο μεγαλείο σου, αφέθηκα και άφησα εσένα και τη φωνή σου να με πας σε αυτό το μαγικό μέρος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

Με αυτό το τραγούδι είχε κερδίσει και στο παρελθόν η Μαντόνα βραβείο MTV, επιστρέφει 42 χρόνια μετά και κερδίζει το βραβείο Artist of the Year στο Los Angeles. Άνοιξε την τελετή του 2026 και έκλεψε την παράσταση, πήρε και άλλα βραβεία. Το πιο δυνατό σημείο της βραδιάς ήταν όταν η Μαντόνα ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο. Στην ομιλία της γύρισε στα πρώτα VMAs MTV βραβεία το 1984, όταν είχε εμφανιστεί με το Like a Virgin, κατεβαίνοντας από μια γιγαντιαία γαμήλια τούρτα με νηφικό και τη ζώνη Boy Toy. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τότε έχασε ένα παπούτσι, έπεσε στο πάτωμα, αυτοσχεδίασε και έτσι άθελά της δημιούργησε μια από τις πιο viral εικόνες στην ιστορία της διοργάνωσης. Έμα αυτό είναι η Μαντόνα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Μα ναι, πάρει και κανένα τηλεφωνάκι. Έλεος πια με τα μηνύματα, βρε παιδιά. Δεν έχουν τη χρειά, δεν έχουν την ένταση, δεν έχουν το πάθος όταν είναι γραπτός ο λόγος. Ο προφορικός μετράει. Λοιπόν, εσείς γραπτά βέβαια μου στέλνετε τις συνταγές σας και εγώ προφορικά τις μεταφέρω στον αέρα. Και παίρνω μια τεράστια διάσταση, γιατί ο κόσμος καθημερινά εδώ, 4 και 20, μου λέει ότι συντονίζεται για να πάρει ιδέες από τις δικές σας συνταγές. Σε λίγο η στήλη μας, η συνταγή της ημέρας, με ιδέες των ακροατών μας, βέβαια, στον Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μίλτος μας ακούει στο Ήλιον και φτιάχνει τα πιο εύκολα, γρήγορα, μπεντανόστιμα τυροπιτάκια. Λοιπόν, χρειαζόμαστε. Σε μια λεκανίτσα βάζουμε ένα αυγό, 250 γραμμάρια γιαούρτι, άλλο τόσο, δηλαδή 250 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, λίγο πιπέρι, μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 400 γραμμάρια χοντροκομμένη φέτα. Ζυμώνουμε ελαφρά, κάνουμε μπαλάκια, περνάμε με λίγο αυγό με ένα πινελάκι από πάνω τα μπαλάκια, τα βάζουμε σε λαδόκολλα στο φούρνο και ψήνουμε για 25 λεπτά στους 170 βαθμούς. Είναι φανταστικά και πάνε με συνοδευτικό γιαούρτι.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

το αισθάνεσαι με κάποια κομμάτια, ότι τα τραγούδια είναι εμπειρίες που μένουν? Αυτό το κάνει ο Love 97,5 με το flashback στα 80s, 90s, zeros, και βέβαια αυτό μας συμβαίνει και με τα αρώματα. Δημιουργούμε εμπειρίες που μένουν. Στη Mega Systems εδώ και χρόνια φτιάχνουν ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με στόχο να κάνουν κάθε χώρο πιο ευχάριστο, ασφαλή και λειτουργικό. Από send marketing και επαγγελματικό αρωματισμό μέχρι λύσεις υγιεινής, καταπολέμησης εντόμων και καθαρού αέρα, η Mega Systems καλύπτει κάθε ανάγκη με εξειδικευμένες λύσεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο megasystems.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κι εγώ, that's the way I like to go back home. Στο είπα λίγο αγγλιστή, για να εξηγήσω ότι έτσι μ' αρέσει να επιστρέφω σπίτι, να ακούω Σωτήρη Καραμίτζα. Σταματάω, κάνω τις δουλειές μου, πάω σούπερ μάρκετ, ξαναμπαίνω στο αυτοκίνητο να ακούσω τι θα πει. Άκου τον κι εσύ, 5 με 8 στον Love 97,5, 8 με 10 Μέρη Βαρσάμι, 10 με 1 ο Βασίλης Ιωάννου, 7 το πρωί ξυπνάμε με το Δημήτρη και την Ιωάννα, συνεχίζουμε με Βάσο Λούκα, 1 με 3 πλέον ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και στις 3 θα ξαναβρεθούμε αν το θες. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
4: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
3: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω πάρα πολύ κέφι, έχω πάρα πολύ όρεξη. Έχω πολύ ωραία νέα, να ξέρετε. Έχει γίνει χαμός, έχει γίνει το έλα να δεις. Θα σχολιάσουμε κόσμο και κοσμάκι για σήμερα, κυρία μου. Έχω φοβερές επιτυχίες, όπως σου είπα, και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη και την τρίτη. Την πρώτη ώρα έχω φοβερές επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium, ελληνικές και ξένες, και σου έχω, Σαμπρίνα σου έχω, Ρουβά σου έχω, Μαντό σου έχω, Ντουράν Ντουράν, Χάρη το ο διπλωμένο και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play. Μην τολμήσεις και κουνηθείς. Μην τολμήσεις και φύγεις. Έρχομαι. Τι ούτω τρόπος.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Boys.
1: Έχω μία πάρα πολύ σοβαρή είδηση, θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή. Είναι μία είδηση τελευταία στιγμή. Μία είδηση που θα σας συγκλονίσει, θα σας ανατριχιάσει, θα σας φέρει πραγματικά μεγάλη ταραχή. Διαβάζω εδώ ότι τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται ο Φίπστερ από χαλάζιο στο μάτι. Μεγάλη είδηση τη τελευταία στιγμή, κυρία μου. Είναι μια είδηση που τη μεταφέρω με απόλυτη ασφάλεια. Την έχω καρατσεκάρει. Έχω ζητήσει παραπεμπτικό. Έχω ζητήσει συνταγογράφηση. Έχει πάει στο ΝΕΟΠΗ. Έχει πάει σε νοσοκομείο. Ο άνθρωπος έχει μεταφερθεί με αερομεταφορά. Σηκώθηκε σούπερ πούμα, κυρία μου, να το μεταφέρει από το σπίτι του στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ επίγουσα κατάσταση. Έχει βγάλει χαλάζιο. Και γράφω εδώ κατά site. Τι είναι, λέει, το χαλάζιο που ταλαιπωρεί το γνωστό influencer. Τι είναι, ωραίο, να βγει τώρα ένα γιατρό να μα πει, κυρία μου. Δεν μπορεί η κοινωνία να προχωράει χωρίς να ξέρει τι είναι το χαλάζιο. Τι είναι αυτό που ταλαιπωρεί το μάτι του γνωστού influencer. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εδώ έχουμε ζήσει τέρατα τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να σπεύσουμε σε βοήθεια. Αύριο μεθαύριο ένα γνωστό μας βγάζει χαλάζιο. Να μην ξέρουμε, κυρία, τι να κάνουμε. Τις πρώτες βοήθειες, μια κάρπα, κάτι, μια διασωλήνωση. Να περάσει η ώρα. Εν τω μεταξύ αυτό περνάει με μούτζα ή μόνο το κρυθαράκι στο μάτι περνάει με τη μούτζα. Το κρυθαράκι και το χαλάζιο είναι το ίδιο. Δηλαδή και οι δύο παθείς θέλουν μούτζα κανονική. Από παρθένα με ενημερώνει το κοντρόλ. Πού να τη βρούμε τώρα εδώ πέρα, κυρία μου. Δηλαδή αν πάω εγώ και μουτζώσω τον Φίπστερ θα του περάσει το χαλάζιο. Θέλει διπλή μούτζα, τύπου φάση και όλο κανονικό ελληνική ταινία. Δεν ξέρω. Θα μπω στο chat GPT να μου πει τι να κάνω. Να μουτζώσω από εδώ πιάνει και από μακριά ή θέλει από κοντά, δηλαδή να βλέπει το χαλάζιο, το κρυθαράκι και να χώσει το φάσκελο. Θα σας πω.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, της λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Έβλεπα GNTM, κυρία μου, ναι, το κάνω αυτό στον εαυτό μου που και που. Και ήθελα πραγματικά να ρωτήσω αν ξέρετε, τις εκπαιδεύουν για τραπεζομάντιλα ή τις εκπαιδεύουν για μοντέλα. Δεν το καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, είδα μια κοπέλα η οποία ήταν στο πάτωμα κάτω με τα μαγιό, ξαπλωμένη, με τα πόδια πάνω σε μια καρέκλα. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Ταινία γυρίζουν, ναι, για να μην βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω τέτοια πράγματα, κυρία μου. Θέλω να πάω και να κοινωνήσω. Σε παρακαλώ, στενοχωριέμαι. Είναι μοντέλο τώρα αυτό, δηλαδή είναι με ένα μπικίνι, χαμές το πάτωμα, με τα πόδια πάνω, με τα πόδια σε μια καρέκλα, με τα πόδια ανοιχτά, με τα πόδια στραβά. Λες και έχει τρακάρει με αυτοκίνητο. Και η επιτροπή πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μοντέλο. Καταπληκτική. 4-1 πίσω σπίτι. Να μπει στο σπίτι να κάνει τι ακριβώς. Να κάνει το τραπεζάκι δίπλα από την καρέκλα, χαμές το πάτωμα. Δηλαδή τα μοντέλα πια, κύριε μου, έχουν πάει σε άλλη διάσταση. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή αύριο το πρωί είναι ο πελάτης που θέλει να διαφημίσει έπιπλα. Τι θα κάνεις. Θα κάνεις και τον καναπέ, θα κάνεις και το κρεβάτι. Και το κομωδίνο και τον καθρέφτη, να μην σου πω. Και άμα χρειαστεί, θα κρατηθείς και από το κουρτινόξυλο. Γιατί όχι, why not? Ο πελάτης πληρώνει. Αυτά τα πράγματα στο κανονικό modeling δεν γίνονται. Δηλαδή, αυτές οι δοκιμασίες που υπάρχουν στο GNTM, λες και θα τις στείλουμε όλες αυτές απέναντι στην Τουρκία μετά από τέτοια ειδική εκπαίδευση, OIC model. Πραγματικά, εγώ δεν έχω δει κανέναν να περπατάει ανάποδα έξω από σπίτια, να κρέμεται από γέφυρες, να κουτρουβαλιάζεται μαζί με φίδια. Πουθενά δεν το έχω δει αυτά. Πράγματα. Α, ναι, το έχω δει, συγγνώμη, ναι, ναι, στο τσίρκο, συγγνώμη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Φίβος για την Άννα Βύση. Δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός. Πολλοί έπεφταν να με φάνε. Ο συγκεκριμένος δεν έγραφε τραγούδια για την Δέσποινα Βανδύ, την οποία την αποθέωνε ως η καλύτερη τραγουδίστρια και τα συναφή. Φαντάζομαι ότι από το μικρός μέχρι τώρα υπήρχε ένα κενό μεταξύ Σύρμου και Αποβάθρας. Λίγο σαν να ξέχασε. Δηλαδή, μια 20ετία που έγραφε τραγούδια για την Δέσποινα Βανδύ, η Βύση δεν ήταν ποτέ νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν το έλεγε αυτός ότι η Βύση είναι νούμερο ένα. Ο Καρβέλας έλεγε ότι ο Φίβος γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και αντιγράφει πολύ ωραία την αναβίση η Δέσποινα Βανδύ. Κατάλαβες όλα. Δηλαδή, μην αποτρελαστούμε κιόλας. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Εδώ, κυρία μου, είμαστε βιβλιοθήκη τηλεοπτικού καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Τα προηγούμενα χρόνια που μάλωνε κιόλας, κύριε μου, και με φταίνε να τον φάνε οι γύρω του. Ποιοι είναι οι γύρω του? Είπε ποτέ στη Δέσποινα Βανδύ, α, Δέσποινα μου, είσαι καλή, καλή, αλλά νούμερο ένα είναι μία. Πια η Άννα Βύση, μάρα μου. Ποτέ, κυρία μου, γιατί αν είχε πει στη Δέσποινα Βανδύ ότι είναι η Άννα Βύση νούμερο ένα, θα τον πέταγε από τον πέμπτο, κατευθείαν από κάτω, κυρία μου. Και θα τραγούδαγε μετά αυτό το υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην ακούμε και υπερβολές. Υπερβολές, υπερβολές. Μη μου λες υπερβολές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, μετά από 40 χρόνια βγήκε ο Φίβος να μας πει ότι είναι νούμερο ένα για να βγει. Και τα έλεγα, κύριε μου. Τα έλεγα, τα έλεγα, τα έλεγα. Και πέφτανε να με φάνε. Σιγά, καλέ, σιγά. Μην κάνουμε και ΜΚΟ για το χαμόγελο του Φίβου από την ταλαιπώρια που πέρασε, που έλεγε σε δικού του ανθρώπου προφανώ, δημόσια ποτέ δεν το είχε πει, ότι η Βύση είναι νούμερο ένα. Καταλαβαίνεις, κατάλαβαν, λες.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτσας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα περάσετε ωραία, κύριε μου. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Έχω να σχολιάσω κόσμο και κοσμάκι. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νοούμε να σας απαντήσω. Έχω, Χατζηγιάννη σας έχω. Και τούλα γαρμπή σας έχω όρθια. Bon Jovi σας έχω. Τι άλλο από εδώ πέρα. Τζένιφερ Λόπες και Μαζονάκη. Πολύ καλά. Πατάω play και έρχομαι. Μη φύγεις. Μη λακίσεις. Σου λέω επιστρέφω. Άσε αυτά που ξέρεις. Θα έρθω αμέσως. Θα παίξουν δύο τραγούδια. Τι ωραία, τι καλά. Και τσουπ πάλι μπροστά σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και έβλεπα κάτι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιβάνης για τον Γιώργο Μαζονάκη, που είπε ότι το ρωτήσανε, γιατί όλοι πια είναι φίλοι, όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είπε ότι την Πέμπτη θα φωτογραφιζόντουσαν για την νέα του συνεργασία και την Τετάρτη πέθανε. Αυτά δεν τα λες δημόσια, γιατί μετά, κύριε μου, παίρνεις και μια εσάνς γρουσούζη. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή αυτά δεν τα λες παρακάτω. Λες τίποτα, άστο. Μείνεις αυτό το μία μέρα πριν και μία μέρα μετά που θα ήμασταν μαζί, καταλαβαίνεις ότι μετά ο άλλος και να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, δεν θα το σκέφτεται δύο-τρεις φορές. Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα. Εδώ ο άνθρωπος εδώ είναι κατεμόσκυλο. Είναι κατεμόσαυρα. Δεν τα λες πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Λες πάρα πολύ ωραία, ναι. Θα συνεργαζόμασταν αυτό και από εκεί. Η λεπτομέρεια, να πούμε και τη λεπτομέρεια αυτό. Την Τετάρτη πέθανε ο άνθρωπος, την Πέμπτη θα αποτραβιζόμασταν την επόμενη μέρα. Αλλά δεν προλάβαμε. Πού να προλάβεις, καλέ. Τον φάγανε τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάντε λίγο άκρη. Κάνε την άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω. Δεν χρειάζονται αυτές οι λεπτομέρειες. Θα συνεργαζόμασταν 7 ώρες πριν, 8 ώρες μετά, 15 ώρες μετά, το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Τίποτα. Για το μεταξύ, τώρα είναι και ότι όλοι έχουν μια προσωπική μαρτυρία. Έχουν βγει όλοι. Ο Σέντουλας, ο Μέντουλας, ο γιος σκοτωμένου, να πει και μια προσωπική ιστορία του με τον, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι. Την Τετάρτη πέθανε, την Πέμπτη θα αποτραβιζόμασταν. Και τι σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα? Τι πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, να κλείσουμε τους δρόμους, να βγούμε στα διόδια, να ανοίξουμε τις μπάρες? Τι θα γίνει ακριβώς? Πες μας, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συνέβη. Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Έφυγε όπως έφυγε. Αφήστε τον αυτή την ησυχία του. Σας περικαλώ πάρα πολύ.

Θα πάρω μια βαθιά ανάσα. Mega Systems, εδώ και χρόνια δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με στόχο να κάνουμε κάθε χώρο πιο ευχάριστο, ασφαλή και λειτουργικό. Από scent marketing και επαγγελματικό αρωματισμό μέχρι λύσεις υγιεινής, καταπολέμηση εντόμων και καθαρού αέρα. Η Mega Systems καλύπτει κάθε ανάγκη με εξειδικευμένες λύσεις. Μάθε περισσότερα στο megasystems.gr.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσέστημα στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Και έβλεπα τώρα και κάτι δηλώσεις που έκανε αυτός ο υπνοθεραπευτής. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αναγάγει σε σοβαρό συνομιλητή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής και είναι, λέει, και καταρτισμένος, είναι, λέει, εξειδικευμένος, είναι καταξιωμένος υπνοθεραπευτής. Δηλαδή, πού πήγε και εκπαιδεύτηκε και μας έχει έρθει καταρτισμένος στην Ελλάδα ο υπνοθεραπευτής? Δηλαδή, υπάρχει η ΕΚ υπνοθεραπείας. Τηλεφώνησε τώρα. Κοιμάσαι όρθιος και δεν το καταλαβαίνεις. Θέλεις οι υπόλοιποι να κοιμούνται όρθιοι και εσύ να το παίζεις έξυπνος? Τηλεφώνησε μας τώρα. Η ΕΚ υπνοθεραπείας. Περιορισμένες θέσεις. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά. Ότι αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και τον ρωτάνε σοβαρά για την υπνοθεραπεία. Και απαντάει σοβαρά ως επιστήμονας. Το ότι έχω πάει στο MIT, με έχουν ζητήσει από το Harvard, δεν πηγαίνω. Θέλω να πω εκεί πέρα τους κάνω νάνι, δεν μπορώ. Έχω πει πολλά νανουρίσματα, κουράστηκα λίγο. Και μεταξύ, σε όλες αυτές τις υπνοθεραπείες, όλοι οι θεραπευόμενοι, δηλαδή πραγματικά, να πάρεις τα μαλλιά σου, να χτυπήσεις το κεφάλι σου μία στον τοίχο, μία να πας μία και έξω, κυρία μου. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί πέρα καταλήγουν όλοι να πιστεύουν μετά ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου ή ο Μέγας Αλέξανδρος, να είναι η Μπριζίτ Μπαρντό, να είναι η Κλεοπάτρα. Καμία φτωχιά, καμία πλήστρα δεν υπάρχει. Στην υπνοθεραπεία δεν έχω ακούσει άνθρωπο να είναι πλήστρα, να είναι φτωχό, να είναι λεμές, να είναι, δεν σας πω τώρα, να καθαρίζει στάβλους. Δεν υπήρχαν αυτά, κύριε μου, τότε. Όλοι όσοι ζούμε τώρα ήμασταν κάτι πάρα πολύ πλούσιοι. Δούκες, δούκισες, Μέρι Λίντα, βασιλιάδες, τίποτα. Μέχρι εκεί. Δεν πάει παρακάτω. Ούτε υποκόμος, τίποτα, κύριε μου. Ούτε σου λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις πληρώσει. Έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά να σε υπνοτήσει ο άλλος και να σου πει, να σε ξυπνήσει και να σου πει: Ναι, ξέρετε κάτι. Ξέρετε κάτι, στην προηγούμενη ζωή σας ήσασταν λεκανατζού και πλήστρα. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, θα πάρεις και τα 50 όπως είναι μαζεμένα, θα τον μουτζώσεις και θα φύγεις. Όχι, πλούσιες αγάπη μου, να ξανάρθεις, γιατί έχουμε πολλά ακόμα πράγματα να δούμε. Πω, τι ζωές έχει ζήσει. Τι παπατζηλίκια είναι αυτά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Και θα σε πάω τώρα στα εξωτερικά, κυρία μου, διότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν ασχολείται μόνο με τα εσωτερικά, ασχολείται και με τα εξωτερικά. Κέρδισε πολλά βραβεία η Μαντόνα στα MTV VMA και κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω να πάει να παραλάβει το βραβείο. Με έναν κορσέ, με ένα μαγιό και με κάτι μπότες, η οποία πήγαινε, δεν πήγαινε. Εν τω μεταξύ από μακριά, άμα την έβλεπες, ήταν σαν την ποδοσφαιρίστρια. Πάρε πόδι κλωτσιά, πάρε πόδι σουτ. Ήταν ίδιες από μακριά, ίδιες. Με το ίδιο δερμάτινο, την ίδια μπότα, πήγαινε δεν πήγαινε, σου λέει. Είχε και λίγο περπάτημα από αστέρι της Βασκομιλιάς που είχε αρπάξει σασί. Και δεν βρέθηκε εκεί ένας άνθρωπος, σας πήρα, αγαπητοί μου, να σε πάμε εμείς. Τύπου να σε συνοδεύσουμε. Μη φανεί ότι πας δεν πας. Κοπέλα, εντάξει, το έχει. Είναι σούπερ στάρ, συμφωνώ απόλυτα, μια χαρά, όλα καλά. Δεν μπορεί. Βάλτε τη φλατ. Να περπατήσει με μια παντόφλα τύπου σκυλάκι. Γαβ, γαβ, γαβ, τι ώρα, τι καλά. Το βλέπεις ότι έρχεται το ισχύο. Έρχεται από μακριά. Πάει δεν πάει, σούρνεται. Άμα σκοντάψει και πέσει κάτω, θα διαλυθεί σαν σφήνο του βλάκι. Θα ψάχνουμε αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια, αλλού οι σιλικόνες, αλλού τα ενθέματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μα ξέρω τι λέω να ξέρεις. Δεν τα λέω από το μυαλό μου, κύριε μου, αυτά τα έχω ζήσει. Κάντε μια βόρτα από τα επίγοντα, 70, 75χρονοι, 80χρονοι, που πάνε και έρχονται και σου λατσάρουνε. Μία θα πέσουνε. Μία θα πέσουνε και θα σκορπιστούν, έτσι κι αυτοί. Πήγαινε, δεν πήγαινε, έβλεπε τα βραβεία και είχε άγχος. Τώρα θα πέσει, τώρα θα διαλυθεί. Τώρα δεν τη μαζεύουν τίποτα. Ευτυχώς πήγε, το παρέλαβε το βραβείο και πήρε και 2-3 πόσα πήρε, δεν θυμάμαι και να σας πούνε αλήθεια μου. Και μετά αποχώρησε ησύχως να πάρει να κοιμηθεί και αυτή πια, δηλαδή ξενύχτησε. Ντροπή.

0: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Πώς περνάει η ώρα μαζί σας, πώς περνάει η ώρα μαζί μου, πώς περνάει η ώρα με τις καλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium, διότι είστε στον Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Πώς να το κάνουμε τώρα, πώς, κυρία μου, τα πράγματα είναι απλά. Είναι απλά καθημερινά. Έρωτας σταθμός, Love 97,5. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s και Millennium, και την τρίτη μας ώρα και βλέπω εδώ πέρα, Whitney Houston, συγχωρεμένη. Σάκη Ρουβά σου έχω, Στέφανο Κοροκολή σου έχω, Αραβίση Μαραμού σου έχω, Ουάν και πάρα πολλά ακόμα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, και τώρα θα χορέψεις, θα σηκωθείς, θα κάνεις τα δικά σου, τα κουνήματά σου, τα χορευτικά σου, τα σελίμια σου, και μέχρι να κάνεις 5-6 βούρλες θα ξανάρθω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πόσες φορές σας έχω πει ότι ο κόσμος εκεί έξω δεν είναι καλά. Ο κόσμος εκεί έξω είναι σαλεμένος. Κανείς καλά, το έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δεν με ακούει άνθρωπος. Διαβάζω εδώ, λέει. Γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της, η γνωριμία μέσω Instagram, που κατέληξε σε φιάλτη. Που κατέληξε στα δικαστήρια, διότι πήγε στο δικαστήριο της Λάρισας και καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκιση, όπου πρέπει, λέει, να εκτίσει όπως και δίποτε τους 12 μήνες. Μόλις ο κόσμος είναι απότρελος, δηλαδή η συγκεκριμένη είναι απόλολη. Έφτιαξε 200 προφίλ στο Instagram. Δηλαδή είχε τόσο χρόνο, κυρία μου, που έφτιαχνε συνέχεια email, έκανε από εδώ, έκανε προφίλ, έκλεινε, μπλόκαρε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πλούσιο ελεύθερο χρόνο. Αν δουλεύεις αυτά, κυρία μου, δεν μπορεί να τα κάνεις. Αν είσαι σπίτι όλη την ημέρα και γνέθεις μαλλί, προφανώς και έχεις χρόνο να γράφεις προφίλ, να βρίσκεις ονόματα. Και ο άνθρωπος αυτός, φαντάζομαι τώρα από το πουθενά να είναι μια απότρελη και να σε κυνηγάει από το πουθενά και ρωσταίνει όλη την ημέρα μηνύματα, λες και είναι πάνω σου, βεντούζα, 200 προφίλ, μόρση, για όρμα του Θεκές Παναγίες. Εντάξει, είπαμε, τώρα εδώ πέρα, ναι, υπάρχει έρωτας, είναι πιλότος, είναι και αυτή η στολή που θα ανάβει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να φτάσεις να κάνεις 200 προφίλ στο Instagram και όλη την ημέρα να γράφεις μήνυματα, φαντάζομαι από τους άνθρωπους, κύριε μου, θα έχει αποτρελαθεί. Αυτή του στείλει κάθε μέρα μήνυματα, κάθε μέρα. Τώρα όμως που θα είσαι μέσα, στο κάγκελο, στη φυλάκα, στο κελί 33, ούτε Instagram, ούτε Facebook, πάνε τα κινητά, πάνε όλα. Κάτσε τώρα εκεί πέρα, 12 μήνες μέσα, σιγά σιγά να περάσει η ώρα σου, τι καλά, τι cute, μέσα καλά. Μέχρι να βγεις θα έχει καταργηθεί το Instagram, θα έχουν βγει άλλα social media, θα έχεις ασχοληθείς μετά όμως, όχι τώρα, σε 12 μήνες από τώρα, άντε. Άντε και καλός πολίτης.

σας πάω τώρα σε ένα πολύ ωραίο έτσι χιουμοριστικό βίντεο. Εγώ δεν γέλασα καθόλου, να ξέρετε. Όπου είναι ο κολλητός της Ιωάννας Τούνη, γιατί εκτός από την Ιωάννα Τούνη, ασχολούμαστε και με τον κολλητό της Ιωάννας Τούνη, ο οποίος και αυτός κάνει επιτυχία στα social media. Με ρωτάτε γιατί, θα σας γελάσω. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα. Έχω έτσι ξεκινήσει κάποιες έρευνες μαζί με την CIA και το FBI και την Europol. Θα σας απαντήσω ολία συντόμως. Μιλούσε, λέει, η Ιωάννα Τούνη στα αγγλικά με κάποιον. Με αγγλικά καταλαβαίνει τώρα, κυρία μου, How about you, boo? I am John. You are Mary. Τι γίνεται, μωρέ, ζήκατε στην αυγή. Και από τα αγγλικά που μιλάει και τα περίεργα, αυτός γέλαγε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αστείο. Και σου λέει ότι επειδή είναι πάρα πολύ αστείο, να το ανεβάσω έτσι πολύ τυχαία και πολύ αυθόρμητο στα social media. Και πάρα πολύ γελάσανε. Γιατί ήταν πάρα πολύ έτσι αυθόρμητο, καθόλου σκηνοθετημένο. Και πάρα πολύ γελάσαμε καθόλου, αν με ρωτάς. Καθόλου. Αυτά τα τύπου κακοπεγμένα σκετσάκια που πρέπει να δείξει ότι είμαι απλώς ταπεινός. Τι καλά, πολύ ωραία να γελάσουμε. Και είναι όλο σκηνοθετημένο. Από την αρχή ως το τέλος, κυρία μου, φωτισμός πάρα πολύ ωραίος. Πίσω background πάρα πολύ καλό. Η Ιωάννα Τούνη πολύ καλοκτερισμένη, κυρία μου, να ξέρει. Ναι, καλοβαμένη, τα πάντα όλα με τα φίλτρα της. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε σαν τη Σαλαμούρα. Όχι. Πάρα πολύ αυθόρμητο και πάρα πολύ γελάσαμε. Εγώ ακόμα γελώ, να ξέρει, από μέσα μου. Πολύ μέσα μου. Μέσα μας, βαθιά για σένα. Τα βάσανά μου, έχω να πω. Και φυσικά αυτό έγινε και θέμα στα site, γιατί ήταν πολύ σοβαρό, κυρία μου. Που η άλλη δεν μπορεί να συνονιθεί με άνθρωπο που κάνει και την International, το Ardentana International, που πηγαίνει στη Γαλλία να κάνει καριέρες και στις Αγγλίες και δεν μπορεί να μιλήσει καλά ελληνικά. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, συγχαρητήρια.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Η χρήση

0: Καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.

Και διάβαζα τώρα μία δήλωση που έκανε ο Βαγγέλης Περής και λέει: η Ρούλα Κορομιλά είναι ένα αδιανόητο ταλέντο για την τηλεόραση. Δεν συγκρίνεται με καμία άλλη περίπτωση. Αυτός καλέ δεν έβγαινε και έλεγε στο Όλα ότι είναι σε τηλεοπτική μηνόπαυση η Ρούλα Κορομιλά. Καλή, θα μας τρελάνει τόλους εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε που είμαστε όλοι κουνημένοι από φυσικού μας. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ θυμόμαστε τα πάντα. Δηλαδή, αυτό το μυαλό το δικό μου, να ξέρεις, θυμάται τα πάντα. Αυτός δεν την έβγαζε όταν ήταν πιο παχιά η Ρούλα λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε και την έβγαζε στην εκπομπή του και έλεγε με το τραγούδι από κάτω δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίταζαν στη θάλασσα και μετά έλεγε ότι είναι σε τηλεοπτική μηνόπαυση η Ρούλα και τα συναφή και την έκραζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και η άλλη έβγαινε στην εκπομπή της στο Όλο, στο Star Channel και έλεγε εσύ. Με το πέδιλο που μου ζητούσες δουλειά, που ερχόσουν με το πέδιλο. Δηλαδή, αυτοί μετά από όλα αυτά έχουν γίνει φίλοι. Είναι πάλι φίλοι. Αχ, τι ωραία, τι καλά, θυμάμαι. Που με ξεφτέλιζε στην εκπομπή σου. Ναι, και εσύ που έλεγε αυτά τα τέρατα για μένα κάθε φορά. Πω, τι ωραία, είχαμε περάσει. Και εσύ ο άλλο που κουβαλά την τσάντα του αλωνού, του ισχυρού, και τον έλεγε τσαντοκουβαλητή. Αλλά τώρα είναι φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι σου. Λέω τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο τώρα, τότε. Περασμένα, ξεχασμένα, τι ωραία, τι καλά. Δεν ξέρω τι σημαίνει στον κόσμο, κύριε μας, κυρία μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά σου μιλάω. Είναι άλλο να πεις ότι εγώ έχω αλλάξει γνώμη, συμφωνώ απόλυτα, και άλλο να πας από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, από τη μία έλεγε ότι είναι σε τηλεοπτική μηνόπαυση, και τώρα μας λέει ότι είναι το απόλυτο ταλέντο της ελληνικής τηλεόρασης. Που, αχ, κυρία μου, να ήταν και άρχισαν και αυτοί, που τέτοια τύχη, αλλά ο Θεός τραβώθηκε.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 5 η ώρα ακριβώς το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι πρέπει να μπείτε στο προφίλ μας στο Viber Love 97,5 Athens με δεκάδες χιλιάδες φίλους, φοβερούς διαγωνισμούς και φυσικά φοβερές μουσικές έρευνες στις οποίες θα πάρετε μέρος για να ξέρουμε κι εμείς τι θέλετε να ακούτε, κυρία μου. Εμείς ρωτάμε, σε απαντάτε και φτιάχνουμε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα του Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, αντίος αμίγκος.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Angels του σταθμού μας. Καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Love 97,5. Λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει να σταματήσετε, να δυναμώσετε τα ραδιοφωνά σας και να περάσουμε υπέροχα μαγικά 2 ώρες γεμάτες με μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Όπως καταλάβατε, για άλλη μια μέρα θα ταξιδέψουμε μουσικά σε υπέροχα νοσταλγικά μονοπάτια. Βλέπω ημερολόγιο. Είναι 29 Σεπτεμβρίου. Τον φάγαμε και αυτό το μήνα, λίγο πιο μπάσα η φωνή σήμερα. Νομίζω το καταλάβατε, δεν γινόταν με αυτόν τον καιρό. Την πατήσαμε κι εμείς. Εδώ όμως θα είμαι να υποδεχτώ τα δικά σας μηνύματα. Έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά, μου στέλνετε αφιερώσεις, μου στέλνετε πάρα πολύ ωραία λόγια. Στείλτε μου όμως και σχόλια και παρατηρήσεις, αλλά και το τι ενδιαφέρον διαβάσατε και θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα. Λοιπόν, σας έχω MTV Video Music Awards. Σας έχω Άννα Βύση φυσικά, που ακόμα συνεχίζονται όλα τα ευτράπελα μετά τη συναυλία. Σας έχω υπέροχες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και προς το παρόν, σας έχω Κώστα Χαρίτο διπλωμένο. Πάμε έτσι λίγο να χαθούμε μέσα στη νύχτα όλοι μαζί, Lost in the Night, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Χρόνια πολλά να ευχηθώ στην Άντζελα και στον Αντώνη που σήμερα έχουν γενέθλια. Διαβάζω στο ημερολόγιο μου ότι σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Παιδιά, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός μας σήμερα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ή γιορτάζει πολλές μέρες κι αυτός όπως και εγώ. Δεν ξέρω, μέσα στο χρόνο να το τσεκάρουμε. Επίσης, μιας και λέμε για γενέθλια, να σας πω έτσι κάτι ενδιαφέρον. Ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σοκράτης Μάλαμας και ο Φίβος Δελιβοριάς. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι έχουν γενέθλια λοιπόν σήμερα. Να τους χαιρόμαστε και να αφήνουν πίσω ακόμα πιο σημαντικά τραγούδια. Φανταστείτε όμως αυτοί οι τρεις να κάνουν ένα σχήμα. Θα είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και από τους τρεις κυρίους θα σας πάω στην υπέροχη, τη μία, τη μοναδική, την απόλυτη Αναδύση. Παιδιά, χθες

Μου έδωσε μία συνεργάτη δά μου η Βάσια. Βάσια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βραχιολάκι, αναμνηστικό, γιατί δεν ήμουνα εγώ στην συναυλία, η μόνη που δεν ήμουνα μάλλον. Και ναι, είναι αλήθεια, παιδιά, ορισμένοι από εσάς πουλάτε τα αναμνηστικά βραχιόλια σε συγκεκριμένη πλατφόρμα με μεταχειρισμένα στο ίντερνετ. Δηλαδή, όταν το διάβασα, λέω αποκλείται να συμβαίνει, κι όμως είναι αληθινό. Και μάλιστα οι τιμές τους φτάνουν μέχρι 50 ευρώ. Άμεσως μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, εμφανίστηκαν έτσι πάρα πολλές αγγελίες, δεκάδες μπορώ να πω, μεταπώλησης σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που την ξέρουμε όλοι. Και μάλιστα εντάξει, κάποιοι τα διέθεταν και σε χαμηλότερες τιμές, αλλά οι πιο ακριβές αγγελίες φτάνουν όντως στο ποσό των 50 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πάρα πολλά σχόλια στα social media. Έχει γίνει viral από χθες. Τι να πω, ρε παιδιά, τι άλλο θα σκεφτείτε πραγματικά για να βγάλετε εύκολο χρήμα? Πάτε να πουλήσετε ένα δωρεάν αναμνηστικό. Και καταλαβαίνετε ότι τα παραλυπόμενα από τη συναυλία συνεχίζονται. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, γιατί θα επιστρέψω με βραβεία πλέον, με MTV Music Awards, μόνο για εσάς σε πολύ λίγο. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας στέλνετε είναι το 694-711-11.

Όλοι δικοί σας είμαι και εγώ και διαβάζω τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίζετε λοιπόν μέχρι και τις 10. Στέλνετε στο 694-711-11 και πάμε να μιλήσουμε για βραβεία, για αυτό που σας υποσχέθηκα. Γιατί, παιδιά, πολύ ασχοληθήκαμε με την αναβίση και τη συναυλία όλο το Σαββατοκύριακο και ακόμα δηλαδή με αυτό, αυτό συζητάμε. Όμως μας ξέφυγε έτσι λίγο ότι την Κυριακή που μας πέρασε το βράδυ πραγματοποιήθηκαν και τα φετινά MTV Video Music Awards. Παρουσιαστής ήταν ο Snoop Dogg εκεί στο Peacock Theater του Los Angeles και όπως καταλαβαίνετε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής τιμήθηκαν για τη δουλειά τους. Η Madonna ηγήθηκε με 13 υποψηφιότητες, πήρε και 7 βραβεία συνολικά, όχι λίγα αν με ρωτάτε. Θα σας πω αργότερα για το έτσι ποιοι ήταν οι νικητές και φυσικά για την Taylor Swift η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ. Θέλω λίγο να σταθώ όμως στην εντυπωσιακή έναρξη της Madonna. Σας είπα και τις προάλλες ότι έχει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες η Madonna να εμφανιστεί στα εν λόγω βραβεία. Είχε ανοίξει τη βραδιά αυτή τότε, πριν πολλά χρόνια, με την Britney Spears και την Christina Aguilera που είχαν δώσει τότε ένα φιλί που είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν το opening το έκανε η Queen of Pop μαζί με τη δυναμική Sabrina Carpenter αλλά και την Charlie XCX αναβιώνοντας έτσι εμβληματικές στιγμές της καριέρας της και αργότερα ανέβηκε μαζί με τη Sabrina και πήραν και το βραβείο για τη συνεργασία τους, το βραβείο Best Collaboration για το Bring Your Love. Ήταν και το τραγούδι με το οποίο κάναν την έναρξη των βραβείων. Θέλω να σας πω κάτι όμως έτσι για την ιστορία αυτής της συνεργασίας. Ανέβηκε η Madonna πάνω. Και πήρε το λόγο όταν πήρε και το βραβείο και είπε ότι η συνεργασία με τη Sabrina Carpenter ξεκίνησε με ένα απλό DM, με ένα απλό μήνυμα λέει στα social media. Η ομάδα της Madonna έστειλε στη Sabrina και εκείνη χρειάστηκε 5 ολόκληρες μέρες να απαντήσει στην Queen of Pop. Ακούστε τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή είναι η νεολαία λοιπόν, αυτή είναι οι νέοι καλλιτέχνες. Επιστρέφω με Taylor Swift και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: MTV Video Music Awards. Με αυτό σας υποσχέθηκα, με αυτό συνεχίζω. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για τη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Η Μαντόνα, εντάξει, ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς. Έκανε και την έναρξη, τα είπαμε και προηγουμένως. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε για τη Μαντόνα. Ξενερωμένου σας βλέπω, η αλήθεια είναι, παιδιά. Είναι η βασίλισσα της pop. Τι μου πάθατε? Δεν σας αρέσουν οι εμφανίσεις? Στείλτε μου συγκεκριμένα τι δεν σας άρεσε, να το σχολιάσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα μείνω στην αγαπημένη Taylor Swift, στην αγαπημένη όλης της νεολαίας, η οποία δεν είναι ότι πήρε τα περισσότερα βραβεία την Κυριακή, σε εκείνη την υπέροχη βραδιά εκεί στο Los Angeles. Είναι ότι έγραψε ιστορία. Και αυτό γιατί είναι η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνηδα όλων των εποχών στην ιστορία του θεσμού. Έφτασε συνολικά λοιπόν τα 32 βραβεία και καταλαβαίνετε ότι ξεπέρασε μέχρι πρώτη το ρεκόρ που είχε η Beyoncé. Άρα, Taylor Swift είναι νούμερο ένα στη λίστα. Να πούμε ότι φέτος κέρδισε το βίντεο της χρονιάς, αλλά και το βραβείο καλλιτεχνικού διευθυντή. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, γιατί είναι νέα τιμητική διάκριση του θεσμού, η οποία έτσι αναγνωρίζει και τη σκηνοθετική της δουλειά πίσω από την κάμερα και την οπτική της αφήγηση. Και να πούμε ότι η Taylor Swift, όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της στο βίντεο της χρονιάς, έκανε μια πολύ ωραία αφιέρωση στην εμβληματική Dolly Parton, όπου να πούμε ότι ο ίδιος ο θεσμός είχε ένα αφιέρωμα σε εκείνη, όπως και στο George Michael. Εκτός τώρα από την Taylor Swift, να πούμε ότι μεταξύ των νικητών ήταν και η Sabrina Carpenter, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, και η Ariana Grande και ο Bad Bunny, που τόσο πολύ αγαπάτε. Μου στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα γι' αυτόν. Αλλά μεταξύ των νικητών ήταν και ο BTS. Αυτά λοιπόν από εμένα. Επιστρέφω με ένα πολύ ωραίο νησάκι. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό, δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα ποιο είναι, γιατί βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και από το εξωτερικό, παρακαλώ, επιστρέφω. And...

0: Το φθινόπωρο θέλει μουσική. Θέλει Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Με διάθεση για βόλτες και για ταξίδια επέστρεψα. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ είμαι επίσημος αρνητής φθινοπόρου. Μπορεί να δρόσεσαι, μπορεί να άλλαξε ο καιρός. Εγώ ακόμα ονειρεύομαι μαγικά νησιά, παραλίες ακρογιαλιές, ονειρεύομαι διακοπές. Έλεγα όλο το Σεπτέμβριο θέλω να κάνω μπάνια και τελικά, όταν παιδιά κάνει σχέδια, ο Θεός γελά και ο καιρός κλαίει. Ελπίζω λοιπόν να αλλάξει το σκηνικό, να έχουμε έναν πολύ ωραίο έτσι θερμό Οκτώβρη, να κάνουμε τις βόλτες μας. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έπεσε στα χέρια μου μία πάρα πολύ ωραία διάκριση για τη χώρα μας. Ένα ελληνικό νησί που έχει ενταχθεί στους 10 κορυφαίους προορισμούς βιώσιμου τουρισμού παγκοσμίως για το 2027. Και επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τις Κυκλάδες και για άλλα νησιά, θα μιλήσω για τις Σποράδες λοιπόν. Φυσικά είναι η Αλόνισος, το νησί αυτό που κατέλαβε την 5η θέση σε μια ετήσια διεθνή λίστα από έναν ταξιδιωτικό οργανισμό, τον Interpit Travel. Η λίστα λοιπόν είναι η 2027 Not Hot List. Εκεί λοιπόν η Αλόνισος αποτέλεσε τον μοναδικό ελληνικό και μεσογειακό προορισμό, θέλω να σας πω, που συμπεριλήφθηκε στη συγκεκριμένη δεκάδα. Γιατί συνέβη αυτό και γιατί είναι βιώσιμο το νησί της Αλονίσου? Καταρχάς να πω ότι είναι πανέμορφο. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει η επίσκεψή σας εκεί. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, έχει χαμηλότερη επισκεψιμότητα το νησί αυτό. Σε σύγκριση με άλλους έτσι υπερκορεσμένους προορισμούς, προσφέρει αυθεντική εμπειρία. Εκεί θα νιώσετε ότι κάνετε πραγματικά διακοπές. Επίσης, υπάρχει μια ετοιμότητα στις υποδομές. Δηλαδή, έχει την απαραίτητη χωρητικότητα για να υποδεχτεί όλους εσάς, παιδιά, υπεύθυνα. Και θα πάω στο πιο σημαντικό, γιατί είναι βιώσιμο, γιατί έχει πάρα πολλές πράσινες πρωτοβουλίες. Σχετίζεται η παράδοσή του με την οικολογική προστασία. Είναι από τα πρώτα νησιά που κατέργησαν την πλαστική σακούλα, έχω να σας πω. Ενώ φιλοξενεί φυσικά και το φημισμένο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βόρειων Σποράδων. Εκεί που, όπως ξέρετε, όσοι έχουμε πάει, θα δείτε την μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους. Εκεί προστατεύεται, καθώς να ξέρετε, έχει και το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο πρέπει να σας πω για να σας πείσω να κάνετε μία βόλτα μέχρι την Αλόνισο? Πάμε λοιπόν μία βόλτα εμείς σε μουσικά μονοπάτια, 80s, 90s, millennium επιτυχίες, και σε πολύ λίγο θα είμαι ξανά στην παρέα σας με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για απόψε.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι λίγο μετά τις 9, επιστρέψαμε στην παρέα σας με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 10 για μία περίπου ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας, τις ευχές σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 694-711-11, στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Εγώ θα σας απαντάω λοιπόν και στα μηνύματα. Παρέα, εδώ θα σχολιάσουμε τα πάντα. Λοιπόν, είναι 29 Σεπτεμβρίου και θέλω να ελπίζω ότι σήμερα όχι απλά φάγατε όλο το φαγητό σας, αλλά δεν πετάξατε τίποτα. Γιατί τα λέω αυτά, είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία έτσι λίγο να σταματήσουμε όλοι να αγοράζουμε άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύουμε σωστά τα τρόφιμά μας, να μην τα πετάμε μετά και να τα εκμεταλλευόμαστε, παιδιά, στο έπακρο. Από όλα τα υπολείμματα, να ξέρετε, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε ωραία πραγματάκια για να φάμε ή το καλύτερο, να δωρήσουμε φαγητό σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτό λοιπόν θέλω να είναι το μήνυμά μου για σήμερα. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πολύ ωραίες ειδήσεις, παράξενες αστεία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ενδιαφέρουσες έρευνες μόνο για εσάς θα παίξουν εδώ. Και φυσικά θα ακολουθήσουν υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το μαγικό ταξίδι στις υπέροχες νοσταλγικές μας διαδρομές με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος θα θέλει όλα ή τίποτα, και εγώ επίσης. Μην πάτε πουθενά, ερχόμαστε.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

είναι στο μυαλό μας. Είναι ένα κλικ που πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν και σε τίποτα μέσα στην ημέρα να μας χαλάει τη διάθεση. Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Ελπίζουμε τουλάχιστον εμείς με τις μουσικές μας να σας φτιάχνουμε λίγο τη διάθεση, παιδιά. Θετικότητα. Αυτό μόνο. Θετικές σκέψεις και όλα καλά θα πάνε. Θα σας πάω τώρα στο Γιώργο Μαζωνάκη, τον Αξέχαστο, που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε. Όπως γνωρίζετε, έχει σημειώσει μια πρωτοφανή ψηφιακή εκτόξευση. Στο Spotify είναι νούμερο 1. Έχει ξεπεράσει τα 1,8 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Και καλπάζει. Καλπάζει κανονικότατα. Έχει τεράστια αύξηση της δημοτικότητάς του. Είχε περίπου 700.000 ακροατές, να ξέρετε. Και τώρα αγγίζει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα αυτού του τεράστιου κύματος συγκίνησης ήρθε μετά τον πρόσφατο θάνατό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μουσική του κληρονομιά κυριαρχεί απόλυτα στις streaming πλατφόρμες και θα συνεχίσει. Να θυμίσω ότι κατάφερε να βρεθεί μέχρι και στη θέση νούμερο 35 ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως. Έχει κυριαρχήσει στα charts γιατί είδε έτσι από ψηλά 25 τραγούδια του ταυτόχρονα μέσα στο ελληνικό top 50, με επιτυχίες όπως το Ώρες Μικρές να οδηγούν και την κούρσα. Και τα κομμάτια του ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια streams μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Αυτό και μόνο επιβεβαιώνει τη βαθιά σας αγάπη και εμείς υποσχόμαστε ότι από εδώ σίγουρα και πάντα θα παίζουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

Έρωτας είναι λοιπόν και είναι ο Έρωτας Σταθμός. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Ελπίζουμε να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι πως κάποια από τα μηνύματα που διάβασα προηγουμένως ήταν λίγο μελαγχολικά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι απλά είναι περαστικό. Δεν αξίζει να μας χαλάσει τη διάθεση. Θα σας πω λοιπόν κάποιες φράσεις, κάποιες ατάκες που τις έχω σημειώσει, γιατί θέλω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι η καθημερινότητα με κάνει πολλές φορές να ξεχνάω. Δεν είναι κάτι καινούριο, όλοι τα ξέρετε, αλλά πολλές φορές τα ξεχνάμε. Μην αφήσετε λοιπόν κανέναν που δεν έχει μπει στα παπούτσια σας να σας λέει πώς να δέσετε τα κορδόνια σας, γιατί σίγουρα αυτοί δεν ξέρουν καλύτερα από εσάς. Επίσης, οι άνθρωποι δεν αποφασίζουμε, ξέρετε, το μέλλον μας, αποφασίζουμε απλά τι συνήθειες θα έχουμε. Αυτές οι συνήθειες ακριβώς είναι που θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Για τα αστέρια, θέλω να σας πω ότι τα ρομαντικοποιούμε, αλλά ξεχνάμε ότι το σκοτάδι είναι αυτό που τα έκανε ορατά. Αν ζείτε τα δικά σας σκοτάδια, να ξέρετε πως σίγουρα θα δείτε τα άστρα στον ουρανό, γιατί τα αξίζετε. Και να θυμάστε ότι η ακεραιότητα είναι πάνω απ' όλα. Καλύτερα να είσαι ένας λύκος που όλοι να σε μισούν, παρά ένας γάιδαρος που όλοι θα σε καβαλούν. Και αυτό εγώ θα σας το πω από πρώτο χέρι. Και μερικές φορές να θυμάστε πάντα ότι χρειαζόμαστε έτσι κάποιες δύσκολες μέρες για να μάθουμε ποιος είναι η οικογένεια, ποιος είναι φίλος και ποιος σύντροφος και ποιος είναι απλώς περαστικός από τη ζωή μας. Περαστικούς, παιδιά, δεν θέλουμε. Να είστε πληθωρικοί, να είστε ωκεανοί, να μην γίνεστε ποτέ λιμνούλα μόνο και μόνο επειδή κάποιοι δεν ξέρουν να κολυμπούν. Επιστρέφω. Disco.

Θέλω να κλείσω σήμερα με κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ. Με παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και με την αγαπημένη μου χώρα που έχετε καταλάβει πλέον ότι είναι η Ιαπωνία. Γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ μπροστά. Θέλω να σας πω λοιπόν για μία περίπτωση που είναι η προσωποποίηση αυτού που λέμε ότι κάνε το ταλέντο σου επάγγελμα. Θα σας πάω λοιπόν σε ένα αγόρι, τον Σότζι Μαριμότο, ο οποίος είναι 40 ετών, από την Ιαπωνία. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός επειδή πληρώνεται ο άνθρωπος αυτός για να μην κάνει τίποτα. Ακριβώς όπως το ακούτε, και κερδίζει μάλιστα το χρόνο 80.000 ευρώ περίπου. Είναι μια επιχειρηματική ιδέα ασυνήθιστη, θα μου πείτε, αλλά ο άνθρωπος απλά παρέχει ανθρώπινη παρουσία, ανθρώπινη συντροφιά. Προσφέρει λοιπόν τον εαυτό του προς ενοικίαση και χρεώνει ένα συγκεκριμένο ποσό ανά ραντεβού, συν τα έξοδα μετακίνησης και φαγητού, έτσι, με μοναδικό σκοπό να βρίσκεται απλώς εκεί. Συνοδεύει ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι μόνοι, θα κάτσει μαζί τους, θα πιει ένα καφέ, θα τους κάνει παρέα σε ένα γεύμα, θα πάει μαζί τους σινεμά, απλώς θα τους περιμένει να τους πάρει από κάπου, από ένα σταθμό τρένου κλπ. Αλλά προσέξτε, ξεκαθαρίζω ότι δεν πιάνει κουβέντα, δεν κάνει δουλειές του σπιτιού, δεν καθαρίζει και γενικά δεν συνευρίσκεται με κανέναν άνθρωπο ερωτικά. Δηλαδή απλά κάνει παρέα σε αυτούς. Υπάρχουν πολλοί πελάτες, όπως καταλαβαίνετε, στην Ιαπωνία που αναζητούν κάποιον έτσι απλά να μοιραστούν μια στιγμή χωρίς να έχουν κάποια κοινωνική προσδοκία. Αυτό είναι το νόημα πίσω από αυτό. Καμία κριτική δεν θα σου κάνει ο άνθρωπος αυτός. Καμία προσδοκία δεν θα έχεις από αυτόν γιατί ξέρεις ότι τον έχεις νοικιάσει και θα σου φύγει. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα πιο απλά και δεν βιώνεις πια μοναξιά. Ο Μαριμότο, το θέλω να σας πω ότι το έχει ξεκινήσει αυτό από το 18, έχει πλουτίσει όπως καταλαβαίνετε και το ξεκίνησε γιατί πολύ απλά πήγαινε σε διάφορα γραφεία, έκανε δουλειές, του λέγαν όλοι ότι δεν κάνεις τίποτα και ότι το ταλέντο σου είναι να μην κάνεις τίποτα και έκανε το ταλέντο του επάγγελμα. Επιστρέφω να σας πω την τελευταία καληνύχτα για απόψε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σας στέλνω ένα πολύ γλυκό φιλί, την αγάπη μου, τη θετική μου σκέψη. Ευχές για ένα καλό βράδυ και ακολουθεί ο Βασίλης Ιωάννου, Δρυμύτερος, να σας κρατήσει όμορφη γλυκιά μουσική συντροφιά, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, μένετε συντονισμένοι στον Love 97,5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ να σας πούμε την καλησπέρα μας και να σας κρατήσουμε όμορφη παρέα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 694-711-11. Σας στέλνω λοιπόν ένα ζεστό φιλί. Καληνύχτα σας, καλό σας βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάντως η νύχτα έχει ένα παράξενο χάρισμα. Σου παίρνει όλα εκείνα που κατάφερες να κρύψεις μέσα στη μέρα και στα επιστρέφει ένα-ένα. Ένα πρόσωπο, μια κουβέντα, ένα γιατί, ένα μήνυμα. Ίσως ένα μήνυμα που δεν έστειλες. Και κάπου και ανάμεσα σε ένα τραγούδι και μια σιωπή καταλαβαίνεις πως κάποια πράγματα δεν τα ξεπεράσαμε. Απλώς μάθαμε να ζούμε χωρίς να μιλάμε γι' αυτά. Δεν μας λείπουν πάντα οι άνθρωποι όπως είναι σήμερα. Μερικές φορές μας λείπουν όπως ήταν τότε, όπως γελούσαν, όπως μας κοιτούσαν, όπως μας έκαναν να αισθανόμαστε. Μας λείπει μια εποχή που υπήρξαμε μαζί τους. Και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο. Δεν μπορείς να πιστέψεις, ούτε να επιστρέψεις σε μια στιγμή. Ακόμα και αν τη θυμάσαι με κάθε λεπτομέρεια. Εδώ είμαστε στο Λαβ, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Τα δικά σας μηνύματα για σου Βάσια και Γιώργο, για σου Αδαμαντία, Γαλάτια, Κρυσταλλία στη Μυτιλίνη, για σου Μέρη. Κλειδώστε, λέει, όλους έξω και κρατήστε αυτούς που θέλετε. Καλησπέρα Κέτη, για σου Ντίνα στη Ζάκυνθο, θα ακούσουμε και Μάικλ Μπόλτον. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στο Χρήστο και στη Δανάη. Για σου Πέννη, στην Ευαγγελία, στο Γιώργο, στον Νίκο και στην Κατερίνα, στην Ιερά Πέτρα. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr και από το Live24, πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάς από κανένα να μείνει εκεί που δεν θέλει. Η αγάπη δεν είναι διαπραγμάτευση και η παρουσία δεν πρέπει να γίνεται χάρη. Εκείνος που πραγματικά θέλει να είναι δίπλα σου θα το δείξει στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στις εύκολες. Γιατί στο τέλος δεν έχει σημασία τα μεγάλα λόγια. Δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ποιος έμεινε όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα και η πόρτα ήταν ανοιχτή για να φύγει. Τώρα για αυτά που μου γράφετε, για εκείνο το μήνυμα που δεν ήρθε, σκέψου και εσύ πόσες φορές έγραψες ένα μήνυμα και το έσβησες. Πόσες φορές πληκτρολόγησες το «μου λείπεις», ας πούμε, και τελικά άφησες το κινητό στην άκρη. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες κρυμμένες σε μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Ίσως γιατί φοβηθήκαμε την απάντηση. Ίσως γιατί φοβηθήκαμε ακόμα περισσότερο ότι δεν θα υπήρχε καμία απάντηση. loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, στέλνε τα δικά σας μηνύματα. Γεια σου Νίκο στην Κρήτη, γεια σου Χρύσα στην Ελεονόρα που θα φέρεις για το Γιάννη, στην Χαρά και στη Δέσποινα, σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε μέσω διαδικτύου εσείς, και σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολλοί. Το σταθερό τηλέφωνο που ρωτάτε, 210 34 89 053, μπορείτε να καλείτε. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, τις δικές σας σκέψεις για αυτό το βράδυ.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πάντως το βράδυ οι άνθρωποι αλλάζουν λίγο, γίνονται πιο αληθινοί. Οι άμυνες πέφτουν, οι θόρυβοι λιγοστεύουν και μένεις απέναντι από τον εαυτό σου. Εκεί δεν υπάρχουν φίλτρα, ούτε δικαιολογίες, αλλά ούτε μεγάλα λόγια. Υπάρχει μόνο αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι. Γι' αυτό ίσως οι πιο σημαντικές κουβέντες της ζωής μας έγιναν κάποτε πολύ αργά τη νύχτα. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα, είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου και είμαστε μαζί κάθε νύχτα. 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Γεια σου Μυρτώ, Κατερίνα, Δανάη, στην Χάρα και στον Κώστα. Καλησπέρα στην Ιωάννα και στη Χρύσα. Τώρα για εσάς μου λέει το Ιαν ότι υπάρχει ακόμα θυμός. Εντάξει, πολλές φορές σημαίνει ότι υπάρχει κάτι μέσα σου ακόμα με το θυμό. Η αδιαφορή όμως που μου γράφεται είναι διαφορετική. Είναι η στιγμή που σταματάς να ρωτάς, να περιμένεις, να ψάχνεις εξηγήσεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ένας έρωτας δεν τελειώνει πάντα με φωνές και πόρτες που κλείνουν. Μερικές φορές τελειώνει αθόρυβα. Με δύο ανθρώπους που κάποτε είχαν τόσα να πούν και τώρα δεν έχουν να πούν τίποτα. Η αδιαφορία στον έρωτα είναι και το καμπανάκι της λήξης. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, στέλνετε ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Πάντως, αν περνάς κάτι δύσκολο αυτή την περίοδο, πιθανότητα σου φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Όχι, αυτό την είπα, την είπα. Πάμε στην 25. Υπάρχουν σιωπές που δεν είναι άδειες. Έχεις καθίσει ποτέ δίπλα σε έναν άνθρωπο χωρίς να μιλάτε και παρόλα αυτά να νιώθεις ότι έχετε πει τα πάντα. Αυτό είναι οικειότητα. Να μην χρειάζεται να γεμίζεις κάθε κενό με λέξεις. Να μπορείς να κοιτάξεις τον άλλο και να καταλαβαίνεις. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες σιωπές. Εκείνες που είναι γεμάτες πράγματα που δεν τολμήσαμε να πούμε. Το δύσκολο βέβαια είναι να καταλάβεις ποια από τα δύο υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Γιατί η μία σημαίνει σε νιώθω και η άλλη πολλές φορές σημαίνει έχουμε πάψει να μιλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για αυτόν τον λόγο. Γιατί έχετε πάψει να μιλάτε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είπα το ζενύχτα είναι ένα παράξενο χάρισμα. Σου παίρνει όλα εκείνα που κατάφερες να κρύψεις μέσα στη μέρα και στα επιστρέφει ένα-ένα. Ένα πρόσωπο, μία κουβέντα, ένα γιατί, ένα μήνα που δεν έστειλες ποτέ. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ένα τραγούδι και μια σιωπή, καταλαβαίνεις πως κάποια πράγματα δεν τα ξεπεράσαμε. Απλώς μάθαμε να ζούμε χωρίς να μιλάμε γι' αυτά. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στην Κατερίνα, στη Ροδούλα, στην Γιώτα και στη Χαρά, για σου Μέρη. Στην Ελεονόρα που θα αφιερώσει για τον Άλκη. Και σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, γιατί είστε πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω, καλή δύναμη. Για τα δικά σας μηνύματα, lavradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Lavra 97,5, τις δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις, σκέψεις, ό,τι θέλετε για αυτό το βράδυ.

κουρδίζω. Γι' αυτό μην έρχεσαι με τόση πονηριά. Δήθεν πως έχεις τις ιδέες και τις λύσεις.

0: Το Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

πάρει κάτι δυσκολότερο από το να κοιμάσαι μόνος, να κοιμάσαι δίπλα σε κάποιον και να αισθάνεσαι μόνος. Να θες να μιλήσεις και να ξέρεις ότι δεν θα ακουστείς. Να πλώνεις το χέρι και να αισθάνεσαι πως η απόσταση είναι μεγαλύτερη από μερικά εκατοστά, γιατί η μοναξιά δεν έχει πάντα να κάνει με το πόσο οι άνθρωποι βρίσκονται γύρω σου. Έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποιος που πραγματικά σε βλέπει. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1. Τώρα και αυτό μου γράφεται ότι λένε όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, όλα γίνονται. Δεν είναι πάντα έτσι. Μερικές φορές έναντας το σωστό άνθρωπο στη λάθος στιγμή. Άλλες φορές εσύ είσαι έτοιμος και εκείνος όχι. Και υπάρχουν ιστορίες που δεν χάθηκαν επειδή δεν υπήρχε συναίσθημα. Χάθηκαν επειδή η ζωή δεν κατάφερε να συγχρονίσει δύο ανθρώπους την ίδια στιγμή. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο δύσκολα αν που κουβαλάμε. Καλησπέρα στην Ελένη, στην Μέρη, στον Ηλία, στην Κατερίνα και στη Χαρά, στην Κωνσταντίνα που θα φέρω για το Στέλιο, στην Βίκη, στην Τζορτζίνα, στην Λιδία, στη Μέρη, στην Γεωργία και στη Δανάη. loveradio.gr αλλά και από το Live 24 πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

σου θα πρέπει να λες στους ανθρώπους σου ότι τους αγαπάς. Θα πρέπει να λες ότι σου λείπουν. Να τηλεφωνείς όταν τους σκέφτεσαι. Έχουμε μια περίεργη βεβαιότητα ότι υπάρχει πάντα αύριο. Να τηλεφωνείς όταν τους σκέφτεσαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

πω κάτι. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι κάποια στιγμή συνηθίζουμε τους ανθρώπους. Συνηθίζουμε το μήνυμά τους, το τηλέφωνό τους, το ότι είναι εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι θα είναι για πάντα εκεί, σταματάμε σιγά σιγά να τους δείχνουμε πόσο σημαντική είναι. Τότε έρχεται αυτή η στιγμή που λες δεν είναι. Και τότε θυμόμαστε όλα εκείνα που θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε πει. Γι' αυτό μην περιμένεις να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή σου για να το καταλάβεις. Αν είναι σημαντικός, δείξ' το τώρα, δείξ' το σήμερα. Το αύριο είναι μια υπόσχεση που κανείς μας δεν μπορεί να δώσει. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Άμα είχαν στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα. Thank you.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.